Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η
3: Σημέρωμα.
2: Με τη λέξη προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
3: Όχι, εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
2: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.
4: Ένα νερό κρύο, νερό.
2: Αυτό είχε. Έκανε αίσθηση εχθές, νομίζω προχθές, που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
3: Αλίμονο.
2: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
3: ό,τι μπορεί, καρύβε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

97,8. Παρέα, η καλύτερη. Μουσική, μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με, τι σε

0: the bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η.
3: Ξημέρωμα.
2: Με τη λέξη. Προσωποποιημένος.
4: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
2: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
4: Προσωποποιημένος είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
2: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έρευνα υποστηρίζει ότι ακόμα και να σκέφτεσαι το γυμναστήριο μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Τόσο αποτελεσματικό όσο τώρα πηγαίνει πραγματικά.
3: Φιλενάδα, φαντάζομαι ότι πέρασε και ένα γραφτό και δεν γράφτηκα. Δηλαδή ακόμα καλύτερα.
2: Είσαι σε άλλο επίπεδο.
3: Έχω κάνει γράμμωση πριν πάω.
4: Δύο πλυντήρια. Έτσι είναι δίπλα-δίπλα φιλαράκια. Κάποια στιγμή λέει το ένα: ρε φιλαράκι, λέει, το ξέρεις ότι ασχολούμαι με τον αθλητισμό? Του λέει ο άλλος: ναι ρε φίλε, τι? Στίβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the
1: Boss Crew in the morning. Όταν κάνουμε λάθος, φυσικά και ζητάμε συγγνώμη. Δεν το συζητάω αυτό. Τι, εσύ πιστεύεις κάτι άλλο?
2: Όχι. Εμένα ο δικός μου ζητάει. Ναι. Αμαλία όμως, ναι, δεν μπορώ να πω. Μπορεί να έχει κάτι στο μυαλό της.
1: Στο μυαλό της δεν ξέρω τι είχε η Ευαγγελία.

0: αρέσει εχθές, νομίζω προχθές που κυκλοφόρησε η Ευαγγελία. Το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δίνει μπούτι πολύ βέβαια στο...
1: Αλίμονο.
0: Ναι. Είναι πολύ περιποιημένο το κορίτσι. Μας αρέσει και με το ροζ το μαλλιό της αυτό. Το φλούο το ροζ, υπέροχη. Αλλά τώρα με τι σκέψη πήγε για το διασκέπαση το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Ο Θεός και
1: ό,τι μπορεί, καρύβε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Είναι ο Σκατζόχυρος για να ξεκινήσει με την πρώτη λέξη που είναι η...
2: Ξημέρωμα.
1: Με τη λέξη... Προσωποποιημένος.
3: Τι όμορφο και ρομαντικό είναι το ξημέρωμα το πρωί. Είμαι τόσο τόσο προσωποποιημένος που κάθομαι και απολαμβάνω το ξημέρωμα.
1: Κολλάει τώρα αυτή η έκφραση εδώ. Έκανες ιστορία τώρα εσύ ή πέταξες δύο λέξεις έτσι για να...
3: Προσωποποιημένος είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ προσωποποιημένος.
1: Εσύ είσαι πολύ προσωποποιημένος. Για μας δεν ξέρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στο κδαπ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε διάθεση να περάσουμε καταπληκτικά. Αν και η αλήθεια είναι ότι σήμερα πέρασε κρυφά από το μυαλό μου να το κάνω εξαήμερο, να μην έρθω ούτε σήμερα ούτε αύριο. Να σας αφήσω κάτι εδώ πάνω.
2: Έτσι. Γιατί?
1: Γιατί εχθές μεταράξατε την ψυχή. Καλημέρα, Σκάτς.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νανσούλη.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Είμαστε εδώ για να περάσουμε όμορφα και σήμερα. Έχουμε έρευνες, έχουμε τραγουδάρες, χαμόγελα, έχουμε παιχνιδάρες, beat the bomb διπλό. 8 και 20 και 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά από την εταιρεία Δημάκης. TGI Fridays δίνουμε στα σύνδετα σε 9 και 10 και κοσμήματα λαβή στις 8 παρατέταρτο με το παιχνίδι του σπιτόγατους. Δεν έχουμε καμιά πρόσκληση σήμερα.
2: Όχι, δεν
1: είμαστε
2: έχουμε.
1: Εντάξει, είμαστε κομπλέ όλε. Θα τα πούμε όλα, θα περάσουμε τέλεια. Σκατζούλη, εχθές πώς πέρασες τεταρτιάτικο?
2: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ναι. Γιατί έκανα μια φοβερή προπόνηση και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Έλα, φιλέ.
2: Χθεσινή προπόνηση.
1: Απόγευμα πήγε ή μεσημέρι?
2: 7 με 8.
1: 7 με 8.
2: Ναι.
1: Μόνο μια ώρα προπόνηση κάνει.
2: Μια ώρα δεν φτάνει.
1: Τάκβατο.
2: Ναι, πήγα, τη άρπαξα και έφυγα.
1: Εσύ άρπαξε τίποτα χθες?
3: Εγώ χθες άρπαξα δύο κοκτέιλ. Βγήκαμε δύο φίλες μου.
1: Μπράβο.
3: Για κοκτέιλάκια εδώ σε ένα ωραίο μαγαζί στην Πηλαία. Κουσκουσάκι που λες και εσύ,
1: ναι.
3: Και τσουγκρίζαμε και αντεγιά μας.
1: Και σουσού και να τι ωραίο περνάμε. Και τι κουκλάρες που είμαστε και οι δύο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία παιδιά, καλημέρα. Ελπίζουμε και εσείς να περάσετε καταπληκτικά. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε την ημέρα. Ελπίζουμε και να περάσουμε μοναδικά έως και τις 11. Τέσσερις ώρες βρε. Τέσσερις ώρες της ζωής μας καθημερινές. Το 1/6 της ημέρας είναι αφιερωμένο σε εσάς, τους ακροατές, τους πρωινούς του Zoo Radio. Καλημέρα.

0: και τι καλά, η κομματάρα η μεγάλη, η Jamaican, μπαμ μπαμ κυρίες και κύριοι, και μπαμ μπαμ αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στην Win Masters, έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με το κωδικό Win 1000, παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, σκατζούλη. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα 5η 28 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε αποφασιστικά, ανεξάρτητα και ίσως λίγο πεισματάρικα άτομα. Έχετε το δώρο της κοινή λογικής και του ισχυρού πνεύματος. Η δυνατή επιτυχία να πετύχετε σας οδηγεί.
2: Τι κάνετε, δική μας ακούτε 99,5 δράμα 88,9 μέσω site www.radio.gr, Spotify θα βρείτε τις εκπομπές. Έχουμε όμως και εφαρμογές για κινητά iOS, Android και Radio Player.
0: Ο καιρός και πάλι θα είναι πολύ ζεστό σήμερα, κοκλάκια μου εκεί έξω. 18 με 31 βαθμούς Κελσίου, εν μέρη ηλιοφάνεια, υγρασία όχι πολύ, αλλά να ξέρετε ότι θα ζεσταθείτε. Μην ξεχνάμε οπωσδήποτε να βάζουμε τηλιακό, παιδιά. Σας το λέμε, εσείς που κυκλοφορείτε έξω, μην μου πάθετε τίποτα, να προστατεύετε την επιδερμή σας. Και φυσικά θέλουμε και τα μηνυματάκια μας, τα οποία θα μας τα στείλετε όλα εδώ στο 69 31 908 908, που είναι το Viber του ραδιοφώνου και που χάρη σε αυτό έχουμε επικοινωνία καθημερινά. Σας περιμένουμε για να τα πούμε όλα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται η Αυστραλή pop star Kylie Minogue, μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες καλλιτέχνηδες της pop και dance σκηνής. Και να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και το ντοκιματέρ της που παίζει στο Netflix. Να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει.
0: Μάλιστα.

0: Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ο Bill Nackis με την Boss Crew είναι έτοιμη για όλα με την φιλινάδα 6,5 ετών Αλεξάνδρα να ετοιμάζεται για την ημερήσια εκδρομή και θέλει να ακούσει μπαγκαράκα. Δυστυχώς την ώρα αυτή η μαμά Δήμητρα δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε τραγούδια την ώρα της εκπομπής. Αν μας το είχατε ζητήσει από χθες, κάτι θα χαζοκάναμε. Καλημέρα πάντως και καλή εκδρομούλα να έχει η Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα στον Γιάννη. Καλημέρα στο Φροσάκι μας. Καλημέρα στην Βένια που είναι και αυτή. Χθες ένα μαρτύριο, λέει, μέχρι να φτάσουμε δράμα. Δεν σας ακούγαμε. Τώρα παίζει, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Δημήτρη και στον Ηλία και τον Ιορδάνη μας. Επικαιρότητα, Νάνση.
1: Επικαιρότητα, Βασίλη.
0: Σύπρο επικαιρότητα.
1: Εντάξει, τώρα ας ξεκινήσουμε λίγο ελαφριά με τον Τσίπρα. Γιατί τον σκίσανε χθες ότι κάνει copy-paste στον Ανδρέα Παπανδρέου. Βρήκαν εκείνο το σκηνικό με το κοριτσάκι. Τη φωνή του την κάνει σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γενικά, όλοι χθες.
0: Πώς κρατούσε το χαρτί όπως το κρατούσε ο Παπανδρέου τη διακήρυξη με το ίδιο χέρι. Ναι, είναι ο ίδιος τρόπος. Αλλά αυτό όμως συνέβαινε και παλιά. Δεν είναι κάτι καινούργιο το οποίο είδαμε χθες.
1: Όχι, απλά επειδή είχαμε καιρό να τον δούμε, λέμε για να
0: δούμε. Αυτό που εγώ έμαθα από κάτω από την Αθήνα και δεν υιοθετώ τίποτα, αλλά πρέπει να μεταφέρω τις
1: ειδήσεις.
0: Ότι φορούσε κορσέ. Δεν το περίμενε με τίποτα η Νάνση Βλάχου.
2: Άιντε.
0: Φήμες και μερικές φωτογραφίες και μερικά βίντεο τα οποία τα παγώσανε. Όχι, για να φαίνεται πιο αδύνατος, φίλε, και να φαίνεται αυτός ο πεδαράς που λέγαμε χθες ο Ρουβάς.
1: Το αθώο το αγόρι μου το δίπλα. Τι λέει, έχει τη μέση του.
0: Αγόρι μου και εσύ. Παιδιά, φήμες λοιπόν από την Αθήνα άρχισαν να βγαίνουν και να χτυπάνε κάτω από τη μέση τον ένα και μοναδικό θεό της ελληνικής ηθοποιίας, παύλα πολιτικής, τον Αλέξη μας, τον Αλεξάκο μας. Διότι χάρη στον Αλέξη όλα θα είναι σεξι.
1: Δεν μπορώ.
0: Υπήρξε λοιπόν κορσές. Υπήρξε κορσές στριμωγμένος κάτω από την παντελονάρα του και την πουκαμισάρα του. Γι' αυτό, λέει, ξαφνικά ήταν τόσο fit.
1: Εμένα δεν μου φάνηκε fit. Μια χαρά και η λούμπα είχε.
0: Δεν είχε κύλο. Καλά κι εσύ. Εσύ είσαι να μην τρώμε 200 μερόνυχτα για να σ' αρέσουμε. Λοιπόν, αυτό έμαθα, παιδιά. Έτσι λίγο, ναι.
1: Επίσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι του αρέσει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τον θέλει, ναι.
1: Ναι,
0: τον θέλει πάρα πολύ. Το πιο θεϊκό το είπε η ΚΝΕ, τον τρόλαρε πάρα πολύ. Λέει, αν θέλετε να μάθετε τη διακήρυξη του κόμματός του, λέει, απλά πάρτε το 100. Ελλάς.
1: Ναι, και με το Ελλάς έγιναν πολλά λογοπαίγνια και στα social. Εντάξει. Καλώς ήρθες πάλι.
0: Καλώς ήρθες πάλι, τρελό καρναβάλι. Το Λούμπερν θα κάνει φοβερές δουλειές, κυρίες και κύριοι. Και να μην σου πω ότι πρέπει να ξαναβγούνε μέχρι και οι Αμάν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να αλλάξει ούτε και να αλλάξουμε τα πάντα και να πάμε στο παρελθόν. Εγώ ζω. Τι να σου πω τώρα, την νεκρανάσταση της πολιτικής, το απολαμβάνω.
1: Αμάν είπες, όχι Ράδιο Αρβίλα.
0: Όχι,
1: το παλιό,
0: αμάν,
1: το καλό.
0: Το αυθεντικό, ρε. Η Ράδιο Αρβίλα ήταν μετά πιο απαλά.
1: Ναι, διαφορετικό,
0: πράγματα.
1: Διαφορετικό.
0: Αλλά
1: πάμε τώρα λίγο στη Θεσσαλονίκη μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν.
0: Τι σταμάτησες.
1: Τι, κι άλλο για τον Τσίπρα, δεν μπορεί.
0: Κι άλλο για τον Τσίπρα. Πρώτος ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Έτσι, με 27.
1: Δεύτερος ο Τσίπρας.
0: Δεύτερος μέσα σε. Δηλαδή, ο άνθρωπος απλά.
2: Κατευθείαν.
0: Έβγαλε ένα κορίτσι δίπλα και ένα χαρτί κρατούσε, γελούσε μόνος του και πήγε 17%. Δεύτερος φιλαράκι.
1: Τρίτη
0: Μαρία Καριστιανού, η οποία είναι η εναλλακτική για αυτούς που θέλουν να διαμερισμηθούν πολύ δυνατά απέναντι σε όσα κάνει το σύστημα. Γι' αυτό ανεβαίνει πάρα πολύ. Πέφτει στο πουθενά η Τρελέγκο. Δεν θα πούμε ποια είναι η Τρελέγκο. Ξέρετε όλοι ποια είναι η Τρελέγκο.
1: Ναι.
0: Πέφτει. Και τέταρτο το Πασόκ, άχρωμο. Άοσμο, μην αλλάξουν και αρχηγό μέχρι να γίνουν εκλογές.
2: Και εκεί που είδα ότι καταστράφηκε είναι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,5.
0: Με 0, όχι, 1,2 πήγε χθες.
2: Α, χθες το έβλεπα εγώ στο Κουζουλό που είχα.
1: Κουζουλό.
2: Στο Κουζουλό.
0: Ήταν
2: είχε 0,5.
0: Ήταν πριν βγει αυτή η δημοσκόπηση.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: 1-1 τα εκατό.
0: Από όλα αυτά, μένα μου κάνει πολύ καλή εντύπωση που η φιλενάδα σου και το μέσο σου, το δόντι σου, το μεγάλο.
2: Η φωνή λογικής.
0: Κρατάει.
2: Κρατάει.
0: Άρα
2: δυνατά.
0: Το μωρό σου είναι, που είναι και υποψήφια νύφη, δεν είπατε. Είναι,
2: όχι. Όχι.
0: Γι' αυτό έχεις και θες και να την έχεις βίσμα, θες και να την έχεις και μωράκι.
2: Βέβαια, από όλα.
0: Κρατάει και αυτήν. Μάλιστα. Και το τελευταίο που μάθα από την Αθήνα είναι ότι δεν είναι καθόλου τυχαίες οι κοινές εμφανίσεις Σαμαρά με Καραμαλή. Το κόμμα έρχεται. Απλά εκνευρίστηκε πάρα πολύ ο Σαμαράς. Έμεινε άϊπνος 2 μερόνυχτα γιατί του πήρε το όνομα, φίλε. Ήθελε να πει αυτό Ελλάς το κόμμα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ε τώρα Αλέξη, τι κάνει το Αλάνι.
1: Τι έκανε.
0: Τι κάνει το Αλάνι. Έλα πάμε τώρα
1: θα
0: σε
1: λίγα. Θα γίνει όμως το κόμμα εγώ.
0: Θα γίνει λένε. Θα γίνει. Θα για να δούμε. Πες μου λίγο τώρα τα δικά σου.
1: Αν γίνει πάντως το κόμμα, λένε.
0: Σε τρώει τώρα. Ξύνεσαι τώρα.
1: Ναι, ναι, γιατί αν γίνει το κόμμα. Ναι. Γιατί έκανε έτσι κριτική ο Κώστας ο Καραμαλής, ο παλιός.
0: Ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα και θα πάνε μαζί του οι κανονικοί δεξιοί.
1: Λέει ότι αν γίνει το κόμμα, ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Θα μείνει με το Μητσοτάκη.
0: Θα μείνει να πάει πού, αφού δεν βγαίνει, δεν κατεβαίνει στην πολιτική.
1: Δεν θα πάει τέλος πάντων.
0: Οι δηλώσεις του είναι πάντα κοντά σε αυτά που λέει ο Σαμαράς τον τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων, πάμε
1: παρακάτω τώρα, παιδιά. Έχουμε συναγερμό στον Περσικό κόλπο. Είπα, έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα στενά του Ορμούς. Τι να σας πω τώρα, εκεί έχουμε εμπλοκή πάλι. Απειλεί αμερικανικές δυνάμεις για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά.
0: Ναι.
1: Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, είναι ανοιχτός, λέει, σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη. Μετέδωσαν έτσι τα πρακτορία ειδήσεων. Έχουμε, θα σας γυρίσω λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις επόμενες μέρες λόγω εργασιών συντήρησης που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και πάμε και σε κάτι έτσι λίγο πικάντικο.
0: Για πες.
1: Λίγο πικάντικο που δεν μας αφορά και πολύ, αλλά θα σας το πω.
0: Πες
1: η Τατιάνα Μπλάντικ. Ξέρετε ποια είναι, είναι η πρώην σύζυγος του Νικόλαου. Έχει, λέει, σχέση με τον Ελία Σακάλ. Τι είναι αυτός?
0: Νομίζω με τον Βασίλη Σακά.
1: Όχι, αυτός είναι ένας διεθνούς jet set φήμης, μεξικανός επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Και τους είδανε μαζί στην Βενετία.
0: Όπα, και τι είναι αυτό τώρα, μας ενδιαφέρει?
1: Εντάξει, τώρα το σχολιάσανε.
0: Όχι.
1: Στα ισπανικά μέσα, παιδιά, το γράψαν αυτό.
0: Να πάμε.
1: Εμείς δεν τους πήραμε.
0: Εντάξει, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πράγμα για να το κλείσουμε. Απίθανος και πολύ συγκινητικός ο επικίδιος του Τραϊνού Δέλα, παιδιά. Ματώσανε οι καρδιές μας εχθές.
1: Και η κόρη του.
0: Και η κόρη του, ναι.
1: Και η κόρη του.
0: Αλλά όπως έλεγε ένας πάτερ, για να σας πάω τώρα τελείως αλλού,
2: ναι.
0: Ότι όταν χάνεις το παιδί σου, πονάς πολύ βαθιά και πονάς για πάντα. Αλλά όταν χάνεις τον σύντροφό σου, λέει, φεύγει η μισή σου ζωή γιατί δεν έχει στήριγμα.
1: Πάντως τραγική φιγούρα και η μητέρα.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό για να το πούμε, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο τραλαλή τραλαλό. Εντάξει, το είδα και εγώ αυτό στο Λούμπεν που άνοιξε το χαρτί και του είχε μια μούτζα. Για τον Τσίπρα. Φίλε Νίκο, ναι, το είδα και έκλαψα. Αλήθεια. Δείτε Λούμπεν αυτό το καιρό, λίγο παραπάνω.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifuli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
12: Έχουμε πεθάνει εδώ, παιδιά, λέει, με τον μασαζοκορσέ του Αλέξη. Μπιλ, αν είναι όντως αλήθεια, έχεις γράψει ιστορία για την πολιτική σου ανάλυση. Ευχαριστώ. Καλημέρα στην Πινελόπη. Και αυτή κάνει πολιτική ανάλυση. Ο κορσές είναι για να δείχνει ότι πεινάει και είναι μαζί με το λαό. Δεν υπάρχει σάλιο για να φάμε, δηλαδή. Ιθάλια, Ιθάλια. Μας γράφει δεύτερη μέρα σχολιασμού. Ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα και στον Δημητράρα μας. Επειδή είπατε, λέει, διάφορα πραγματάκια για τον Αλέξη. Για τον Αλέξη θα σας πω εγώ ένα πράγμα. Ότι έρχεται η ώρα να ξανακυβερνήσει. Και μετά ποιος πηγαίνει εκτός Ελλάδος πάλι? Όχι ρε παιδιά, εντάξει. Θα έχουμε χουλιαμά, θα έχουμε χαβαλέ, αλλά μέχρι εκεί, εντάξει. Νούμερο 2 μπορεί. Για ένα προς το παρόν όχι. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει να κυβερνήσει κάποιος με τόσα κόμματα.
13: Λένε ότι δεν θέλει και πολύ να κυβερνήσει στις αναλύσεις. Απλά ήθελε... θέλει έτσι να μπουστάρει την κυβέρνηση.
12: Άμα ήθελε δεν θα έλεγε αριστερά, θα έλεγε αγωνιστές. Κάτι άλλο θα βρίσκει στο άλφα. Τέλος πάντων, ας τα πούν αυτά τώρα οι πολιτικοί συντάκτες και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν ανάλυση. Εμείς το πηγαίνουμε στο χαβαλέ λίγο.
13: Εμείς μέχρι τον κορσέ σας λέμε.
12: Ναι, πάμε λίγο στην κίνηση.
10: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
14: Ο περιφερειακός έχει κίνηση από το ύψος του Επταπυργίου μέχρι και την Πηλαία και για τα δύο ρεύματα.
12: Ναι.
14: Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλά, όπως και η Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου. Κίνηση όμως έχουμε αυξημένη στη Τζιμισκή. Εγνατία Αγίου Δημητρίου κινούνται καλύτερα και η Λαγκαδά λίγο τα προβληματάκια της στο ύψος της Νεάπολης και στα φανάρια Βαρδαρίου.
12: Μάλιστα,
13: και
12: καλά.
13: Και έρχομαι
12: είναι.
13: Τώρα να σας ρωτήσω, έχετε με τον κολλητό σας το ίδιο timing στα αστεία? Λέτε την ίδια λέξη μαζί ή στέλνετε ταυτόχρονα μηνύματα ή τα ίδια βιντεάκια, ας πούμε, τα ίδια memes?
12: Καμία σχέση.
13: Αμάρε Βασίλη.
12: Αλήθεια, καμία σχέση. Τι είναι, μα πρέπει να απαντήσω ειλικρινά. Τι θες?
13: Ειλικρινά απάντησε. Ναι. Ναι, γιατί λέει τώρα εδώ μία έρευνα του Πανεπιστημίου Yale ότι όσο πιο κοντινή είναι μία φιλία, τόσο πιο παρόμοιες είναι οι αντιδράσεις. Mm. Κάπως ανασυγχρονίζονται οι εγκέφαλοι μας με τους κολλητούς μας φίλους. Επειδή βλέπετε, έχετε τις ίδιες ιστορίες να πείτε, έχετε κοινά πράγματα.
12: Μα το καταλάβαμε, αλλά αν δεν το λέμε, τι σημαίνει, δεν είναι κολλητή μας?
13: Δεν είναι κολλητή.
12: Αλήθεια το λες τώρα? Ποιος ψάχνει άλλο τώρα πάλι? Τι μας λέει πρωί αυτό το κορίτσι?
13: Κοίταξε.
12: Εσείς κάτσε, δεν μας ανοίγει όλο δουλειές αυτή η γυναίκα.
14: Μα πάει να μας μαλώσει τώρα με τους φίλους μας τώρα.
12: Και όλο δουλειές, άι ξαναψάξει από την αρχή. Βγες έξω να πίνεις τσίπορα. Το πίνουν αυτοί χωρίς είμαι γλυκάνισο. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Εγώ μόνο που όλοι οι φίλοι μου το πίνουν χωρίς είμαι ευτυχισμένος.
13: Αυτό είναι ένα θέμα.
12: Τι είναι
13: ένα θέμα? Πού να βρεις άλλους τώρα?
12: Ναι, να βάζουμε μέσα γλυκά σου, να σουρώνουμε μέρα νύχτα, να περπατάμε με χάλια. Εσύ βάζεις γλυκά σου στο τσιπουρό σου?
14: Όχι, σκέτο.
13: Κοίταξε, όμως να σου πω λίγο. Εσύ δεν ταιριάζεις με κανέναν. Δηλαδή είσαι μια κατηγορία μόνος.
12: Τι τροπέσαι να δες που λες τώρα? Πάλι με κράζεις? Θέλω αυτό το κορίτσι.
13: Είσαι μοναδικός, θέλω να πω. Είσαι μοναδικός.
12: Μην τα αλλάζεις τώρα. Το παιδάκι που δεν το παίζω στο σχολείο, έτσι μας είπε ότι είμαστε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: ομοφίλια. Είναι το Zoo Radio. Το πρωινό σου που εμπιστεύεσαι, το πρωινό σου που σε χορταίνει, που σε κάνει να γελάσεις και που σου δίνει και δώρα. Τι έχουμε τώρα, φίλε Σκάτς?
1: Έχουμε να δώσουμε δώρο-δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή στο παιχνίδι μας η Σπιτόγατη.
0: Ναι.
1: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση, θα το αναγνωρίσετε και θα κερδίσετε το δώρο μας.
0: Παρακαλώ, τι έχουμε γράψει?
2: Και σήμερα ξύπνησα, τσακ, πατάω το κουμπί, ξεκινάει το πλυντήριο.
3: Λευκά έβαλες?
2: Πώς δεν έβαλα, πολλά έβαλα.
3: Τι όλα? Δηλαδή έβαλες...
0: Απ' όλα, τα βάλε απ' όλα μέσα. Ποια είναι αυτή η σειρά, κυρίες και κύριοι?
2: Και σήμερα ξύπνησα, τσακ, πατάω το κουμπί, ξεκινάει το πλυντήριο.
3: Λευκά έβαλες?
2: Πώς δεν έβαλα, πολλά έβαλα.
3: Τι
4: τρελάθηκε αυτό. Τι.
0: Το έχει κάνει και η μάνα μου αυτό. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio για να μας πείτε ποια είναι η σειρά. 20 ευρώ τώρα επιταγή από τα κοσμήματα
4: Λαβή. Και να σας πω και για μια ωραία έτσι δράση. Γιατί τα καταστήματα Λαβή στον Εύωσμο γιορτάζουν μια μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω, διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμημα εντελώς δωρεάν.
0: Τέλειο, αγαπημένη μου Νάνση. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
5: Υπομονή και όνειρα.
0: Αυτά τα όνειρα είναι που ήρθε να σου φέρει ο Αλέξης. Φιλαράκι, για πες, τι έχουμε γράψει από την TV και το όνομά σου?
5: Νίκος λέγομαι.
0: Έχουμε ξαναπαίξει στο ίδιο παιχνίδι?
5: Παλαιότερα.
0: Πόσο παλαιότερα? Έχουν περάσει σίγουρα 3 μήνες.
5: Παραπάνω.
0: Ωραία, τέλειος. Τότε μπορείς να παίξεις, πες μου.
5: Μήπως είναι το σόι σου?
0: Μήπως είναι το σόι σου, κυρίες και κύριοι? Δεν είναι αυτό. Νικόλα μου, καλημέρα αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή, ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, όνομα?
6: Βαγγέλης.
0: Βαγγελάρας, πες μου Βαγγέλη, τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
6: Είναι από το Γη της Ελιάς.
0: Είναι αυτό. Απλά διάλεξε ένα χιουμοριστικό για να μην το καταλάβετε, αλλά πάλι το κατάλαβες. Βαγγέλη, είσαι Αλάνη, κέρδισε το δώρο μας. Μένεις για να μιλήσεις με την Ανσούλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούς Zoo Radio.
6: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Ιορδάνη μου. Μανάβικο θα ανοίξουμε.
1: Τι φρούτα είναι αυτά που
0: ευχαριστούμε
1: ήταν...
0: πάρα πολύ.
4: Πάρα πολύ ευχαριστούμε, Ιορδάνη, και κεράσια, κερασάρες και
1: βερίκοκα.
4: Δεν έχουμε λόγια.
0: Δεξιός, παιδί μου. Δεξιός.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μέσα Rise Avenue, Fairy Tale, Gone Bad. Το αφιερώνουμε για όλους τους ακροατές μας αυτή την ώρα, γιατί είναι

0: Ζούνε σε έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και προκλήσεις. Το TOZY, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για να τους στηρίζει καθημερινά.
1: Μέσα από το Κόσμος Βασίλη προσφέρει άρθρα, βίντεο και podcast για ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ. Στο MySpace οι έφηβοι εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους, ενώ μέσω της γραμμής υποστήριξης Ελίζα στο 10454 μπορούν να μιλήσουν με κάποιον όταν το χρειάζονται.
0: Υπέργο για σας τους εφήβους, για να τα δείτε και να τα μάθετε όλα σωστά. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα και στο Vodafone.gr. Σκατζούλη μου γλυκέ.
2: Πάμε!
0: Πάμε λίγο, δώστα.
2: Κρυό ημέρα σε καλή να κινηθείς πιο οργανωμένα και να αφήσει στην άκρη την παρορμητικότητα. Ταύρος, φρόντισε να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό σου, Νάνση.
1: Ναι.
2: Δίδυμος, ένα μικρό λάθος. Διορθώνεται εύκολα αν κινηθείς άμεσα. Καρκίνος, μην επιτρέψεις σε τρίτους να επηρεάζουν τις αποφάσεις σου. Λέων, απόφυγε εγωιστικές συμπεριφορές που δημιουργούν αποστάσεις. Παρθένος, οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται ακόμη και αν αυτό δεν εκφραστεί άμεσα. Ζυγός, η μέρα ευνοεί την τέχνη, τη μουσική και τις δραστηριότητες. Σκορπιός, η ανάγκη σου για ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη. Τοξότης, το βράδυ είναι κατάλληλο για κοινωνικές εξόδους, συζητήσεις και στιγμές με φίλους. Εγώκερος, ένα αγαπημένο πρόσωπο χρειάζεται την παρουσία και την προσοχή σου. Υδροχός, κάποιος ίσως ζητήσει τη βοήθεια ή τη συμβουλή σου. Και ηχθείς, αν είσαι μόνος, ένα πρόσωπο με ζεστή παρουσία ίσως σε πλησιάσει.
0: Καλημέρα στον Τζιμάρα με τις δυνατές κομματάρες που παίζουμε για σας βεβαίως. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αντώνη, στην Βασουλίτσα μας, στην Ελένη. Η ουσία είναι μία, πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης. Έχεις δίκιο αγάπη μου. Και ο Γιάννης, καλημέρα στα αλάνια του ραδιοφώνου. Η Βασούλα είναι εδώ και ο Τζίμης μαζί μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους. Γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα φεύγουμε και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα του σοου. Και μην ξεχνάτε, Bomb. Κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908 για έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Γερμανός ολέ ολέ.
4: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
3: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
4: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
3: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Zoo News.
1: Τελευταία μέρα λειτουργίας του μετρό, ώστε να ολοκληρωθούν οι δοκιμές για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Πρώτη φορά θα καταγράφονται ποιοι πόσοες και ποιες κοινωνικές ενισχύσεις λαμβάνουν από το κράτος από την 5η 4 Ιουνίου, τίθεται σε πιλωτική λειτουργία το νέο πρόγραμμα. Σε νέα κλιμάκωση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ευθέως το Ομάν, ή θα συμμορφωθεί ή θα πρέπει να βομβαρδίσουμε. Και στο cast του Toy Story 5 εντάχθηκε ο Bad Bunny, όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολύ αναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Καιρός νεφώσεις, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου εκεί έξω, καλημέρα και πάλι. Κοκλάκια μου περιποιημένα. Παιδάκια μου γλυκά που πηγαίνετε στα σχολεία. Λίγο πιο μεγάλη εκεί η Εφη που βαριέστε, αλλά λίγο έχει μείνει τώρα. Αν και το γυμνάσιο νομίζω ξεκίνησε κανονικά τις εξετάσεις.
3: Νομίζω ότι είναι από εβδομάδα ξεκινάνε.
2: Όχι, ρε, δεν είναι από σήμερα. Να μας το πούνε οι φίλοι μας για το γυμνάσιο. Δεν ξέρω, γιατί το Λύκειο γράφει κανονικά.
4: Σύμφωνα με τον ανεψιό μου, σήμερα ξεκινάνε.
2: Ναι, ρε, φίλε, Νάτα.
3: Καλή επιτυχία, ρε, παιδιά.
2: Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία.
4: Πάμε.
2: Έλα, και τι έμεινε για το δημοτικό. Σχεδόν 20 μέρες μετά θα τα φορτωθείτε, θα γίνει χαμός. Ευτυχώς υπάρχουν οι γιαγιάδες και τα χωριά και τα στέλνουν πακέτο.
3: Βασίλη, να πούμε ότι κάνουν πολλή δουλειά και τα ΚΔΑΠ πια. Υπάρχουν σε κάθε γειτονιά και μπορούν να πηγαίνουν σαν να πηγαίνουν κανονικά σχολείο. Και απασχολούν τα παιδάκια το πρωί.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα στην Ελεάνα, καλημέρα στον Γιώργο. Μπομπ και ενώ ονοματεπώνουμε και η ηλικία σας στο 69-31-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφώνου, κυρίες και κύριοι, γιατί στις 8 και 15 θα κάνουμε την κλήρωση. Η εταιρεία Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού, είναι μαζί μας και σήμερα. Τι άλλα έχουμε?
3: Λοιπόν, έχουμε 7 περίεργους τρόπους να ελέγξετε το σώμα σας.
2: Ναι.
3: Έχουμε την καλή είδηση, τα κουτσομπολιά από το σκαντζόχυρο και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Τέλεια!
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Η κίνηση περιορίστηκε στον περιφερειακό μόνο στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Όμως η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει. Παραμένει σε καλή κατάσταση Βασιλής Σόγας Βασιλέως Γεωργίου. Έχει ανοίξει η Τσιμισκή, αλλά βλέπω τα πράγματα ζορίζουν στην Εγνατία. Οπότε πάμε μία έτσι, μία αλλιώς. Υπομονή, φίλοι μας. Αυτά είναι για σήμερα η κίνηση.
2: Η Χριστίνα μας γράφει ότι την Τρίτη ξεκινάνε τα γυμνάσια. Μας έχετε μπερδέψει πάρα πολύ, παιδιά.
4: Μήπως παίζει σχολείο με σχολείο? Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν νομίζω, ρε παιδί μου. Εκτός κι αν έχουν ιδιωτικά. Αν είναι στο ιδιωτικό, δεν νομίζω. Κανονικά όλοι μαζί ξεκινάνε.
3: Να σου πω κάτι. Εγώ αυτό δύο του μηνός είχα δει.
2: Αχα, μάλιστα.
3: Αλλά θα το ψάξουμε.
2: Καλημέρα στον Τασάρα που είναι με παρεώνει, κυρίες και κύριοι. Και το Αγγελικάκι μας γράφει 2 Ιουνίου ξεκινάνε οι εξετάσεις. Μάνα παιδιού πρώτης γυμνασίου.
3: Ορίστε, ρε Σκάτ.
2: Θείος ανεψιού δεν ξέρει.
4: Α, περίμενε. Περδέθηκα, συγγνώμη. Η ανιψιά μου είναι Δευτέρα γυμνασίου και ο ανιψιός μου πρώτη λυκείου.
3: Άρα ο ανιψιός μου ξεκινάει. Άρα το λύκειο.
4: Το λύκειο ξεκινάει. Μπερδεύτηκα. Το παίρνουμε πίσω.
2: Πόσα πάει έχουμε πάρει πίσω, ρε φίλε, με σένα. Μας δίνεις λάθος ρεπορτάζ, ρε αδερφέ.
4: Ένα μυαλό είναι. Με το τρελάνει ο Αλέξης.
2: Άμα είναι μόνο ένα, είμαστε καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα να

0: Είναι το Forever Young, είναι το Zoo Radio 28 του Μάη. Καλημέρα ομορφιές, στα Λύκια είναι στη δεύτερη εβδομάδα εξετάσεων, πες το Σκατζούλη. Άστο να πάει να...
1: όχι ρε παιδιά.
0: Αφού δεν το έχουμε λέει, πάμε σε άλλη είδηση.
1: Λάθος μου τα λένε.
0: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Η διάθεσή μας είναι πάρα μα πάρα πολύ ανεβασμένη και σήμερα. Και να σας πω κάτι και που συζητούσαμε τώρα με την Νανσούλα μας, την Γλυκιά, με το αντιλιακό, το ωραίο που πρέπει να φοράμε από πρωί πρωί, να φοράμε και από το βράδυ και να μην το ξεχνάμε. Και βεβαίως να πηγαίνουμε και να περνάμε τέλεια και στη Χαλκιδική. Ένα μέρος φανταστικό, ένα μέρος υπέροχο, το οποίο δεν είναι από τα beach bar που απλά περνάς. Έτσι, όχι, δηλαδή πηγαίνεις άντια και τα λοιπά. Είναι ένα beach bar που λες θέλω να ξανάρθω.
2: Και πας από το πρωί με premium brunch, Βασίλη, δίπλα στη θάλασσα, που μας αρέσει τόσο πολύ έτσι να τσιμπάμε δίπλα στη θάλασσα. Ναι. Υπέροχη αισθητική και χαλαρό vibe, έτσι, μέχρι το ιοβασίλεμα, με εξαιρετικές γεύσεις από το εστιατόριό τους.
0: Είναι η εξυπηρέτηση άψογη, πολύ όμορφος κόσμος, εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Και πραγματικά σε βολεύει, ειδικά τα Σαββατοκύριακο, Σκατζούλη, που μας υποσχέθηκε ότι εκεί θα έρθεις.
1: Εκεί θα έρθω, το όμτος.
2: Και έτσι, μάλιστα έχουμε και τρίμερο τώρα, οπότε ακόμα καλύτερα. Βολεύει πάρα πολύ. Το Mare Nostra δεν προσπαθεί να γίνει κλαπ, παιδιά, θα σας το πω εγώ. Είναι το μέρος που πας για να απολαύσεις πραγματικά το καλοκαίρι σου.
0: Το Mare Nostra Beach Bar Restaurant είναι στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είναι μια τέλεια επιλογή για το καλοκαίρι του 2026. Καλημέρα, ομαδάρα από την Κριστίν. Καλημέρα, γλυκιά μου. Λίγο έχετε ακόμη, μόνο 2 λεπτά για να διεκδικήσετε τα 200 ευρώ μετρητά. Πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα σας έφερα κάποια περίεργα πράγματα, περίεργους τρόπους για να ελέγξουμε το σώμα μας. Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
0: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
0: Δεν θα εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
0: Πες μου μια φορά.
2: Ναι, τώρα δεν μου έρχεται.
0: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό.
0: Μην το κάνεις τώρα, θα κοιμηθείς.
2: Ναι, όχι, μην το κάνεις τώρα, στο σπίτι σου κάτω. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες.
0: Αυτό για το άγχος.
2: Ναι.
0: Κάτσε, γιατί με άγχωσες.
2: Και τώρα, εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
1: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
1: Ναι.
2: Ξυπνάει, πολύ, λέει, πολύ τον εγκέφαλο.
1: Είναι.
0: Το άλλο και μια χαρά το κάνεις.
1: Το άλλο μια χαρά.
2: Δηλαδή όταν θα νιώθεις ότι πω βαριέμαι, δεν θέλω τίποτα να
0: ναι,
2: κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις την οδοντόβουρτσα με το αριστερό
0: όπως
2: χέρι.
0: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση.
1: Αχ, μια χαρά θα είναι το αυτό.
0: Σαν λοιπόν, να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
1: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Πες λίγο τι ήθελες.
2: Ένα τελευταίο θα σας πω. Αν έχεις βουλωμένη μύτη, βάλε ένα παγάκι στον ουρανίσκο σου.
0: Ποιο είναι εδώ πάνω εδώ?
2: Ναι.
0: Και ξεβολώνει μύτη.
2: Έτσι λέει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νερσούλα μου. Θα τα φροντίσουμε, θα τα κάνουμε όλα αυτά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σε λίγο εκκλήρωση και ο παίκτης της ημέρας.

0: Your husband is coming.
1: Είναι υπέροχη η Ray με το Where is my husband. Για ώρα να πούμε ότι ετοιμαζόμαστε για να βγάλουμε τον παίκτη της ημέρας. Σήμερα είχαμε 171 συμμετοχές. Έγινε χαμός. Το ρεκόρ βέβαια είναι το 191 που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες. 171 συμμετοχές για το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης, που για περισσότερο από 50 χρόνια είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση για το project σου χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο, η Δημάκη σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη κατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Η Δημάκη είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού, και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε έως 200 ευρώ μετρητά στον παίκτη της ημέρας.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
1: Και εκεί θα συναντήσουμε τον Φιλάρετο ή Άρη.
3: Άρης.
1: Τον Άρη. Άρη, τι κάνεις?
4: Δόξα σε ο Θεός, εσείς καλά είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί το έκοψες το Φιλάρετος που είναι τόσο ωραίο?
4: Από μικρό με φωνάζουν Άρη.
1: Ναι.
3: Μάλιστα. Και το Άρης, ωραίο είναι ρε Βασίλη.
4: Μεγαλώνοντας το γυρίσαμε ξανά.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Φιλάρετος. Ναι. Άμα δεν θα λέγουμε και τώρα ο Φιλάρετος.
4: Είναι λόγω ηλικίας. Όσο μικρός είσαι δεν σ' αρέσει. Όταν μεγαλώνεις αρέσει.
3: Με είπες μεγάλο. Και μεγάλο.
1: Έχασες. Λοιπόν, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
4: Από Γιάννητσα.
1: Από τα Γιάννητσα. Τα υπέροχα, τα πανέμορφα Γιάννητσα.
4: Νιώθω λίγο τυχερός σήμερα από τους 171 που έτυχα.
1: Ναι, κοίταξε. 171 μιλάμε για φοβερή τύχη για να πάρεις την κλήρωση. Αλλά δεν παίρνεις τα λεφτά κατευθείαν. Εκεί είναι το πρόβλημα.
4: Έχω μια διαίσθηση.
1: Και καλά κάνεις, φίλε μου, έτσι πάντα.
4: Ότι θα ανατιναχθώ.
1: Πώς το λένε αυτό που το κάνουν, που λένε ότι θέλουν να γίνει? Έλα, το λέτε συνέχεια εσύ με την Αναστασία δίπλα, που λες κάτι για να γίνει και γίνεται.
3: Α, manifest.
1: Manifest. Πες μέσα σου ότι δεν θα ανατιναχθείς, μήπως και την γλιτώσεις.
4: Όχι, είμαι σίγουρος και έχω το ποσό στο μυαλό μου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Φιλάρετος έχει το ποσό στο μυαλό του, θέλει να το φωνάζουν Άρη και διαλέγει τη βόμβα.
4: Δύο.
1: Φίλες, κατσόχι, ρε.
5: Ναι, η βόμβα 2 θα έχει το χατήρι του, θα ανατιναχθεί.
1: Θα έχει το χατήρι του, θα ανατιναχθεί.
5: Συμφωνώ, ας παίξει με τη 2.
1: Μάλιστα.
4: Είναι αυτό τώρα ή για κέρδη?
1: Ναι, είπε τώρα ο Άρης, ρωτάει.
5: Ναι.
1: Είναι ναι που τη διάλεξε ή όχι?
5: Πάντα σκέφτομαι το καλύτερο, να πω την αλήθεια, οπότε πιστεύω πως κρύβει χρήματα.
1: Κρύβει χρήματα. Νάνση.
4: Η αλήθεια είναι 99% πέφτει έξω.
1: Νάνση.
3: Εμένα όχι, δεν μου αρέσει η δεύτερη βόμβα.
1: Η Νάνση πάντα απέναντι από το σκατζόχυρο, ναι. Λες και κάνουν τραμπάλα μια ζωή, όλα τα ανάποδα. Ελάχιστες φορές έχει συμφωνήσει. Δεν της αρέσει.
4: Γυναίκες όμως δεν ξέρεις πότε να τις πιστέψεις. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Είναι αλήθεια γι' αυτό.
1: Να σου πω κάτι, τις πιστεύουμε όταν μας συμφέρει. Είναι το μεγάλο μυστικό, να ξέρεις.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, πες μου.
4: Νάνση, ποια να πάρω?
1: Ποια? Και ποια κιόλας? Ναι. Δεν θα σου το πει.
4: Λέει, όχι, αυτή να πια να πάρω.
1: Δεν θα σου το πει αυτό τώρα, γιατί την πάρεις δύσκολα. Γιατί άμα μετά τύχει σε βόμβα, θα πεις ότι με έκαψες. Είπε ότι δεν της άρεσε. Σ' ακούω.
4: Λοιπόν, θα αφού λένε η Νάνση όχι, ο Σκατζόγυρος είναι λίγο.
1: Γκατέμιος, ναι.
4: Θα πάω με την ένα.
1: Θα πάει με την πρώτη βόμβα ο φίλος μας, κυρίες και κύριοι. Εγώ θα το ρωτήσω με επιμονή. Είσαι βέβαιος?
4: Όχι, θα μείνω στη 2.
1: Μ' αρέσει που είσαι βέβαιος γενικά στη ζωή σου. Τι ζώδιο είσαι, Άρη?
4: Ορίστε.
1: Τι ζώδιο είσαι?
4: Κρυός.
1: Μάλιστα, σαν το γιο μου. Για να δούμε τι θα κάνουμε.
3: Παρορμητικός.
1: Άρα δεν πηγαίνει τελικά στην πρώτη βόμβα και μένει στη 2. Και η 2 βόμβα κρύβει πίσω κάποια μετρητά να σου τα δώσουμε. Γιατί είναι πολύ ωραία μετρητά. Είναι 40 ευρώ.
4: Κοίταξε, θα παίξω και θα σταματήσω στα 110 ευρώ.
1: Δεν ξέρω, αυτά είναι δικές σου δηλώσεις.
4: Ναι, δικές μου είναι.
1: Λοιπόν.
4: Η αλήθεια ήθελα να σταματήσω στα 120, αλλά λέω στα 110 τώρα.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα παίξει ο παίκτης. Δεν θέλει τα 40 ευρώ που είναι ένα τόσο τέλειο ποσό. Θέλει να παίξει. Θα του ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα ανοίξουμε τη δεύτερη βόμβα.
2: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ.
6: 50 ευρώ. 60 ευρώ.
1: Φιλαράκι μου, δυστυχώς.
4: Πολύ γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα. Η τρίτη βόμβα όμως είχε 120 ευρώ. Πρόσεξε. Έσκαγε όμως το 120. Άρα με το 110 τα έπαιρνε όλα.
4: Ήμουνα μέσα. Όμως
1: η πρώτη βόμβα.
6: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
1: Έσκαγε στα μούτρα σου, προσπάθησα να σε διώξω. Σου είπα ότι είναι ένα πολύ καλό ποσό, τα 40 ευρώ για να τα έπαιρνες.
4: Δεν πειράζει.
1: Σε 10 εργάσιμες ξαναστέλνεις μηνύματα. Τώρα που θα ξανακληρωθείς, ο Θεός και η ψυχή το έχει ξαναστείλει.
4: Ο Θεός και η ψυχή μας, όπως είπες.
1: Έχει ξαναστείλει.
4: Σημασία, σας ακούμε και μας κάνετε τα πρωινά ευχάριστα.
1: Έγινε, φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Κρίμα. Γιατί έπιασε το ποσό που πρέπει να σταματήσει, αλλά δεν κατάφερε να βρει τη βόμβα.

0: εδώ είμαστε για να περάσουμε τέλεια. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελένη που είναι δίπλα μας και σήμερα και κατάφερε να στείλει επιτέλους μήνυμα. Καλημέρα στην Στελίτσα μας. Καλημέρα στον Δόκτωρ που είσαι τα γόρι, τον φίλο μας τον Ανδρέα. Καλημέρα παιδιά. Έχουμε και δεύτερη ευκαιρία στις 10 και 20. Μην ξεχάσετε να στείλετε το μήνυμά σας από τις 10 παρα 5 έως τις 10 και 4. Γιατί μπορεί εσείς να είστε στον αέρα και να τα καταφέρετε λίγο καλύτερα από το φιλάριτο που δεν τον ήθελε μάλλον
1: τύχη
0: σήμερα.
1: Ναι, δεν τον ήθελε.
0: Έκανε λάθος στο manifest όμως. Είπε στην αρχή να σκάσει βόμβα. Μετά τα γύρισε. Σκάτς.
2: Φύγαμε.
0: Έχουμε κανένα καλό κουτσομπολιό. Καλό όμως. Μου φέρεις τώρα πάλι γριές και τέτοια.
2: Όχι, γριές δεν σε πω. Λοιπόν, πάμε στο Star Channel όπου η εκπομπή η πρωινή του στο Breakfast Star τέλος. Τίτλοι τέλους λοιπόν. Χατζίδου και Τεοκλή σταματάει η εκπομπή
0: του. Γιατί, αφού καλή ήταν.
2: Μετά
0: αυτή.
2: Από 4 χρόνια, δυστυχώς λέει το Star Channel θέλει να κάνει μια ανανέωση, θέλει να κάνει ένα restart στο πρωινό του και οι φήμες λένε να κατεβαίνει η Ζήνα Κουτσελίνη 10 με 1.
1: Επίσης, Βασίλη, φήμες θέλουν να μην υπάρχει καλό κλίμα στην εκπομπή. Η Μέρια
0: δηλαδή...
1: Κυριάδου, η οποία έπαιζε στο Jazz Two of Us, το κέρδισε κιόλας. Αυτή λέει. Ναι. Δεν της κάναν καμιά αναφορά ότι κέρδισε το Just και γενικά υπάρχει μια γκρίνια και ότι κάπως αυτή θέλει να βγει πιο μπροστά.
0: Η Αργυριάδου.
1: Ναι.
0: Δεν έχω και τις καλύτερες σκέψεις. Οπότε, για αυτό το κορίτσι.
1: Την ξέρεις.
0: Από εδώ και από εκεί. Από το γνωστό πέρασμα του γνωστού ομίλου τότε.
1: Ήταν εκεί.
2: Από Star σε Star.
0: Να υπάρχει ένα που μπροστά.
1: Έτσι, και υπάρχει λέει κακό κλίμα μέσα στην εκπομπή. Οπότε δεν αρέσει τα στελέχη αυτό.
0: Έτσι λέγεται. Και εγώ έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους κάτω στο Star Channel ότι είναι λίγο δύσκολη αυτή.
2: Και αυτή την απόφαση τους την ανακοίνωσαν εχθές μετά το τέλος της εκπομπής τους.
0: Ναι.
2: Πάμε τώρα στον ένα και μοναδικό που είναι και κάτοικος Αθηνών.
0: Μπράβο.
2: Τον Τζόκοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στο Ρολάν Γκαρός.
0: Εσύ είσαι φαν του, έτσι.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Τζόκοβιτς.
1: Και εγώ είμαι φαν.
0: Και εσύ. Και το λατρεύεις και ήταν ένα. Στο εμβόλιο αυτός.
2: Και αυτό τον αγάπησε ακόμη περισσότερο.
1: Είναι και vegan ο Τζόκοβιτς.
0: Όλα τα έχει αυτό το παιδί.
2: Λοιπόν, ο οποίος κέρδισε και πήρε ένα δύσκολο παιχνίδι, το έκανε ανατροπή.
0: Ναι.
2: Και χόρεψε Μάικλ Τζάκσον. Μόλις πήρε
0: ποιο
2: το
0: ρε, φίλε, αλήθεια.
2: Χόρεψε Μάικλ Τζάκσον.
0: Thriller και έτσι.
2: Και ήταν φοβερός πραγματικά. Μπορείτε να δείτε και το βιντεάκι, υπάρχει.
1: Και στο βιντεάκι δείχνει και την κόρη του που χορεύει στις κερκίδες. Χορεύουν μαζί, κάπως σαν να κάνουν έτσι ντουετάκι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά μας αρέσουν. Πολύ ωραία σήμερα έτσι, η κουτσομπολίτσα σου. Καλημέρα, καλημέρα. Πιο πολύ βέβαια μου άρεσε τη Νάνση στο σχόλιο μέσα που, που έφερε την πιφάρα τη μεγάλη. Αυτά μου αρέσουν. Καλημέρα. Πάω για καφεδάκι. Ελληνικό. Ρε πάρω σήμερα λέει ο Παναγιώτης. Τυχερέ, τυχερέ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινού με Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
12: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Billie Eilish. Είναι το Birds of Feather. Καλημέρα, καλημέρα. 69-31-908-908. Σας περιμένουμε για να τα πούμε, να πούμε καλημέρες, γιατί πριν από λίγο με το Beat the Bomb δεν βλέπαμε τι στέλνετε. Τώρα θα τα βλέπουμε όμως. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Μενέλα που ακούει την εκπομπή. Το Μίλτο μας, το Αλάνι, το αγόρι μας, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Και φυσικά την Ιφηγένειά μας, τη Γλυκιά. Η Δήμητρα και ο Κώστας γράφουν εδώ πέρα, λέει, είναι σίγουρα είναι νηψιός του Σκάτζ αυτός που του είπε ότι ξεκινάνε αύριο τα λύκεια. Όχι, είναι ανιψιός είναι. Τώρα, γιατί τρολάρει το θείο, δεν ξέρω, μήπως σου ζήτησε κανένα 50 ευρώ, λένε.
1: Όχι, μου είπε ότι θα έρθω νωρίς στο σπίτι.
0: Δεν θα γράψει καλά.
1: Και του λέω, γιατί θα έρθεις νωρίς, δεν έχετε σχολείο? Και μου λέει, όχι, γράφουμε.
0: Γράφουμε. Μάλιστα, ωραία.
1: Τώρα θα την κοπανίσει, θέλει να αρχίσει την τέξη.
0: Όχι, ρε, πρέπει να γράφει κανένα μάθημα αυτά. Ξέρεις που πηγαίνει, σε γράφει με δύο θέματα και λες και πολύ σου είναι καθηγητή. Βγαίνουν στα 30 λεπτά και πηγαίνουν μετά, τρέχουν καφέ και μετά σπίτι.
2: Ναι, έτσι. Αλλά το παιδάκι στο θείο του θα τρέξει.
0: Σιγά, μην πήγε στο θείο και εσύ. Λεφτά ήθελε. Εγώ, από όλο αυτό, εγώ του έλεγα πάρε 20 ευρώ. Αυτό φυσικά χέρι τσέπη δεν βάζει ποτέ. Μόνο για να ξυθεί. Έλα για πες.
2: Λοιπόν, η καλή είδηση τη ημέρα. Τι θα λέγατε να υπάρχουν στην Ελλάδα σούπερ μάρκετ στα οποία στο ταμείο μπορείς να πας για μπλα μπλα? Στη Γαλλία.
0: Τι για μπλα μπλα, να μιλάμε δηλαδή, ναι, με τις ταμείες?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν θα δουλεύουν οι γυναίκες?
2: Σε κάποιες χώρες, παιδιά, αυτό είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κουβεντιάσουν, να έχουν μια κοινωνική συναναστροφή. Λοιπόν, στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα check out.
0: Τι πλακίες είναι αυτές? Πόσο μ' αρέσουνε.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ γνωστή σε εταιρεία. Δεν θα πω τώρα, που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα. Ένα αργό ταμείο αποκλειστικά για πελάτες με Αλτσχάιμερ, χωρίς πίεση.
0: Αυτό είναι ωραίο, ναι. Πες μου.
2: Και πάντα με ανθρώπινη παρουσία. Να βοηθάς, ρε παιδί μου, τους παππούδες που θέλουν λίγη βοήθεια παραπάνω.
0: Αυτό ναι, οπωσδήποτε. Και θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ που πολύ τα αγαπάμε, διότι τα επισκεπτόμαστε συχνά και γνωρίζουμε και πολλούς ακροατές μέσα στα σούπερ μάρκετ πλέον. Μας σταματάνε στα ράφια και ψωνίζουμε μαζί. Ότι αυτό το με το αυτόματο ταμείο εμένα δεν μου αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει?
0: Όχι, ρε φιλενάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα,
2: είσαι
0: εγώ θέλω.
2: Boomer.
0: Δεν είναι θέμα boomer.
2: Στην θέμα... Ευρώπη έχει πολλά χρόνια. Αλλά βιάζεσαι.
0: Έχω πάει και στο εξωτερικό πολλές φορές και ούτε αυτό μου αρέσει. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? Ναι. You are beautiful.
0: How much is cost? Και να μιλάμε, να λέμε
2: I
0: κάτι.
2: Love you.
0: I love your eyes. πρόσεξε. Έτσι. Οπότε μετά το μπλα μπλα μάρκετ, love story market. Εκεί είναι να την πέφτεις χωρίς να στεναχωριέσαι.
2: Πάντως, εγώ πιστεύω, επειδή όλα τα αγκαλιάζουμε, είναι ωραίο να υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά που πας, ρε παιδί μου, παίρνεις πέντε πράγματα. Τσακ, τσακ, τσακ, έφυγες. Εγώ βιάζομαι, δεν θέλω να πιάσω κουβέντα.
0: Εντάξει, θα το δεχθώ αν με πληρώσουν. Γιατί ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή
2: τι κάνουν. Να σε πληρώσουν.
0: Να με πληρώσουν. Γιατί κάνουν τη δουλειά του ταμεία.
2: Α, να έχεις μια έκπτωση.
0: Βέβαια.
2: Γιατί ναι, ουσιαστικά... Ωραίο, ωραίο.
0: Πρέπει,
2: το ακούω,
0: πρέπει
2: το
0: να με πληρώσουν. Πρέπει να με πληρώσουν.
2: Και φυσικά.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και φυσικά.
2: Για τους παππούδες να υπάρχουν έτσι αργά ταμεία για να νιώθουν άνετα.
0: Οπωσδήποτε. Τώρα βάζουν τους παππούδες εκεί πέρα στα αυτόματα ταμεία, να πούμε, οι άνθρωποι παθαίνουν εμπλοκή. Ποια η γνώμη σας, κυρίες και κύριοι, για τα αυτόματα ταμεία στα μάρκετ? Σας εκνευρίζουν, όπως εμένα, ή όχι? Linkin Park.

0: Άρα με πρωινό καφέ στο χέρι, λίγη κίνηση και μια μέρα που πάντα βέβαια ξεκινάει βιαστικά.
1: Και μόλις τελειώσει έτσι το ποτήρι σου, το μπουκαλάκι σου, τι κάνεις?
0: Κουτάκι, μπουκάλι, τα πάντα όλα, κυρίες και κύριοι. Το σωστό είναι πολύ απλό. Στάσεις στον μπλε κάδο ή στον μπλε κόδωνα.
1: Γιατί κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται σωστά βοηθά το περιβάλλον και εξοικονομεί πολύτιμους πόρους.
0: Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, παιδιά, είναι στάση. Είναι μια στάση ζωής και την υιοθετούμε πάντα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Αυτά τα έξυπνα ταμεία δεν μπορώ να τα βλέπω μπροστά μου. Πάω μια μέρα, λέει, δεν λειτουργεί κανένα ταμείο, με υπάλληλο και μία ταμεία μαθαίνει σε έναν παππού πώς να το κάνει.
1: Ωρε, φίλε.
0: Περιμένω στο ταμείο της. Και μου λέει, ελάτε από εδώ κι εσείς, κύριε. Όχι, της λέω. Εσύ θα έρθεις από εδώ, γιατί σε λίγο καιρό θα χάσεις τη δουλειά σου με αυτό που κάνεις. Τρέχοντας ήρθε. Ρε παιδιά, τι τραβάμε.
1: Αυτό ήταν, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε.
0: Αυτό ήταν εγώ. Καλημέρα. Αν και εγώ είμαι ευγενικός, δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα. Μπράβο, Κωνσταντίνη, που τολμάτε και τα λέτε. Αυτοί που θέλουν αυτόματο το ταμείο, ας πάνε στο σπίτι τους, λέει, να τα παραγγείλουν από το σπίτι τους. Υπάρχουν πλατφόρμες που σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα να το κάνεις. Εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει το άτομο στο ταμείο. Και επιπλέον είναι από τις βασικότερες δουλειές που κάνει η εργατική τάξη. Θα πρέπει να στηρίξουμε ώστε να μην χαθεί. Συμφωνώ. Βασιλάρας, καλημέρα, λέει, παιδιά. Καλημέρα στον Απόστολο. Μια χαρά αυτόματα ταμεία, αλλά όσον αφορά γρήγορες αγορές, τώρα που μου πάνε, λέει, με τα γεμάτα καρόσια και ξεκινάνε. Τι κάνει αυτό, πώς είναι το άλλο, πού το βάζω, θα σου έλεγα τίποτε που το βάζεις, λέει ο Απόστολος. Έχει ακόμα δρόμο αυτή η χώρα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τα αυτόματα ταμεία. Σε λίγο όμως αυτά, γιατί τώρα έχουμε το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Τι λέει η κόλα όταν βύχει?
0: Η κόλα, φιλέ.
1: Γκούχου, ναι. Γκούχου.
2: Ναι!
1: Πολύ εύκολο.
0: Εγώ να σας πω ότι νόμιζα κόλλα χαρτιού.
1: Αμάρευα.
0: Τι να κάνω. Δεν κόβει. Δεν κόβει.
1: Ξινό.
0: Ξινό. Δεν κόβει το μυαλό, ρε παιδιά, τίποτα τύπου. The Second Voice, μαγικό τραγούδι για την καλοκαιράρα που απλώνεται μπροστά μας. Τι ωραίο.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
13: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Σταφορόλ.
14: Τι είναι το Λάκι?
15: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
14: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
15: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
14: Τι είναι convenience?
15: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
14: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
13: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
14: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
15: Σωστά.
16: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Λάκι.
17: Zoo News. Τελευταία μέρα σήμερα λειτουργίας του μετρό, ώστε να ολοκληρωθούν οι δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Πρώτη φορά θα καταγράφονται ποιοι, πόσες και ποιες κοινωνικές ενισχύσεις λαμβάνουν από το κράτος. Από την 5η 4 Ιουνίου τίθεται σε πιλωτική λειτουργία το νέο πρόγραμμα. Σε νέα κλιμάκωση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ απειλώντας ευθέως το Ομάν. Ή θα συμμορφωθεί ή θα πρέπει να βομβαρδίσουμε. Και στο cast του Toy Story 5 εντάχθηκε ο Bad Bunny, όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Καιρός, νεφώσεις, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
18: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς! Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
19: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα ο Πινάκης με την Boss Crew σε in the morning φάση. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ο Χρήστος Τοκμακίδης λέει.
17: Τι στέλνει πάλι.
19: Είπε 33 οι άλλοι. Έτσι πήγε σένα. 33 οι άλλοι. Να αυτοκτονήσω τώρα ή μετά. Μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Κώστας είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Και επειδή είδα τον Χρήστο Τοκμακίδη τώρα, και αυτή η φάτσα του πάντα μου βγάζει κάτι, μια χαζομάρα πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Τι κάνεις, κάτι, τι παίζει.
17: Δεν ξέρω, κάτι άνοιξε εδώ πέρα.
19: Δεν σου πω να μην βλέπεις τα σεξουαλικά site την ώρα τη δικιά μας.
20: Μα είναι δυνατό πρωί-πρωί τώρα. Πώς πήγε το χέρι εκεί τώρα.
19: Τι γίνεται, ρε φιλαράκι, προετοιμάζεται για να πάει στον Κώστα έτοιμη.
20: Μα είναι δυνατόν.
19: Έχεις δύο ώρες ακόμα.
17: Σταμάτα, ρε. Πρωί-πρωί δεν τρέπεσαι.
19: Χρήστο, σε θυμήθηκα χθες γιατί είδα τη Σοράγια. Το βίντεο. Είδα το βίντεο, το είδατε. Το είδατε. Και ειλικρινά σου λέω, θα ήθελα να είστε μαζί δίπλα και να περνάτε όμορφες στιγμές στη Μύκονο με τη Σοράγια και να λέει πώς είναι παρακατιανούς.
17: Παρακατιανούς.
19: Ναι, και να μιλάτε στους παρακατιανούς. Καλημέρα. Άσε τα you horn και πες
17: ναι,
19: μας...
17: λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα έχουμε τα ασύνδετα. Το παιχνίδι μας που σας δίνουμε δύο λέξεις για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή σαν TGI Fridays.
19: Ναι.
17: Σας έχω έτσι πολύ ωραίες σειρές από το Netflix και γενικά από πλατφόρμες. Έχουμε το ζώσμο μια από τα τελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς, ο χρυσό κουκουνάρι από το TikTok και μία έρευνα.
19: Για τους φίλους μου που είναι αρκετοί και έχουν πρεσβειοποία, δηλαδή σχεδόν όλοι, μόνο εγώ βλέπω. Έχεις κανονίσει τίποτα, λέει, για σήμερα? Ναι, ναι, θα πάω να αγοράσω γυαλιά. Και μετά, μετά θα δω τον κατάλογο. Α, έχουμε κίνηση, δεν
18: συγγνώμη. Κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
21: Ο περιφερειακός αντιμετωπίζει προβλήματα στο ύψος της Τριανδρίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου κινούνται καλύτερα. Τσιμισκή έχει ανοίξει. Εγνατία λίγα προβλήματα μετά την Καμάρα. Λαγκαδά στα συνηθισμένα μας εκεί στα Φανάρια Βαρδαρίου. Και λίγο κίνηση έχουμε στα Πεύκα στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου.
19: Πολύ όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Να πούμε ότι και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, τη διάθεση είναι πολύ ψηλά. Αυτό που μας αρέσει και λατρεύουμε τις τελευταίες ημέρες είναι και ο καιρός, ρε παιδιά. Επιτέλους, έστρωσε η φάση και το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Αυτός είναι ο Σόπ και το 12 to 12.

0: 12 μετά από τις 9. Είναι η ώρα για TGI Fridays. Κεράσματα ωραία από εμάς για σας. 20 ευρώ δώρο επιταγή. Και οπωσδήποτε δεν χάνουμε μέσα στο μήνα Μάιο τις μαργαριτάρες από τα
1: βέβαια,
0: TGI Fridays.
1: Γιατί μέχρι και 31,5 ευρώ οι μαργαρίτες, όλες οι μαργαρίτες. Passion fruit, spicy, pineapple, pink, chili, ό,τι θες, ακόμα και την κλασική, 5,5 ευρώ μέχρι την Κυριακή.
0: Καταπληκτικό. 20 ευρώ δώρο επιταγή για εσάς, κυρίες και κύριοι. Ο Σκατζόχυρος θα μας πει τι είναι αυτό το παιχνίδι.
2: Είναι τα ασύνδετα, θα δώσουμε δύο λέξεις, θα φτιάξετε μία ιστορία και θα κερδίσετε το γεύμα στα TGI Fridays.
0: 2-3-10-2-32-9-08, 2-3-10-2-32-9-08, τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio και πάρτε σειρά αμέσως μετά από το Σκάτζ, ο οποίος θα κάνει την πρώτη ιστορία. Η πρώτη λέξη και για εσάς, αλλά και για το Σκάτζ είναι η λέξη...
1: Μοναστήρι.
0: Και για το Σκάτζ η πρώτη λέξη είναι μεταπηδήσει. Μεταπηδήσει. Ρήμα.
2: Σκέφτομαι σιγά σιγά να πάω σε μοναστήρι να κλειστώ και έτσι θα μεταπηδήσω σε αυτό που θα κάνω.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Συνδέονται.
0: Εντάξει. Ήθελα κάτι καλύτερο, αλλά είσαι κοντά στην έννοια τουλάχιστον.
2: Ναι,
0: είναι λέξη που δεν ξέρεις από την ελληνική. Πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ, καλημέρα στη γραμμή. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας?
3: Βάσου είναι το όνομά μου. Πήρα τηλέφωνο, αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα καλά τι είναι ο διαγωνισμός.
0: Θα σου πω εγώ.
3: Άκουσα τη λέξη μοναστήρι, τι πρέπει να κάνω?
0: Να κλειστεί σε μοναστήρι.
3: Δύσκολο τώρα.
0: Μ' αρέσει. Αγαπημένη μου Βάσο, θα δώσουμε και άλλη μία λέξη. Όπως δώσαμε τη λέξη μεταπηδήσει στο Σκάτζ και θα κάνει μία σύντομη ιστορία των 20 δευτερολέπτων. Αυτό
3: ωραία.
0: Είναι. Η πρώτη λέξη την ξέρει ποια είναι, έτσι, είναι το μοναστήρι.
3: Κάρτα.
0: Κάτσε,
3: με ποια είναι η λέξη?
1: Μοναστήρι, όχι κάτσε, κάρτα.
0: Πληρώνει το παιδί. Πληρώνει. Με κάρτα. Λέει, θα πληρώσει με κάρτα ή με τριτά, τη ρώτησαν.
1: Εντάξει, κάρτα.
0: Με κάρτα. Λοιπόν, μπορείς να μιλήσεις όμως ή θα έχεις πρόβλημα?
3: Μπορώ.
0: Έγινε, γλυκιά μου. Λοιπόν, η πρώτη λέξη και για εσένα, για να κάνεις τη σύντομη ιστορία.

0: σταυρούς, και από εκεί μάθαμε διάφορες ιστορίες για κάποια είδη αυτών.
1: Ωραία! Καλόγεροι δεινόσαυροι μόνο από τη Βασούλα στο Ζουρέντιο. Τι ζήσαμε πάλι.
2: Φοβερή, χειρότερη από το σκάτς.
1: Βασούλα, πραγματικά είσαι θεά. Αλήθεια σου λέω, αυτή η ιστορία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην μνήμη των ασύνδετων. Έχεις κερδίσει το δώρο σου από τα TGI Fridays. Θα μιλήσεις με την Ανσούλα. Δουλεύεις ή ψωνίζεις αυτή την ώρα?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι στο βενζινάδικο και βάζω αέριο.
1: Α, εντάξει αγάπη μου, ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα να έχεις. Είσαι υπέροχη, καλημέρα.

0: κάνω στην Ελλάδα. Μπλα μπλα μάρκετ, οπωσδήποτε. Όλοι θα το κάναμε αυτό στην Ελλάδα και θα ήταν μια τέλεια δουλειά να είμαστε στο μπλα μπλα μάρκετ. Καλημέρα στη Φιλίνα. Πάντως στην Κύπρο, σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, στο ταμείο υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες κυρίως. Αλλά όχι μόνο, και η δουλειά τους είναι, λέει, για να σε βοηθάνε, να βάζεις τα πράγματα σου στη σακούλα. Πολύ όμορφη κίνηση και μπράβο τους. Ναι, Φιλίνα μου, μας αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ όλα αυτά. Καλημέρα και στον Γιώργο μας, προς την Άνση Βλάχου. Μετά τα αυτόματα ταμεία έρχεται και το αυτόματο playlist στους σταθμούς και οι αυτόματοι trainers yoga. Κανόνισε, λέει, τι θα γίνει. Δεν έχει ανάγκη αυτή η αγόρι μου. Δεν έχει ανάγκη το κορίτσι μας εδώ. Τώρα ο ψηφιακός κόσμος δίνει στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες. Για σας μιλάμε, εφηβάκια μου, ωραία. Αλλά έχετε καθημερινά ερωτήματα, έχετε και δυσκολίες.
1: Και με το τόζι, Βασίλη, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Να σας πω εγώ βεβαίως ότι υπάρχουν ενότητες Κόσμος My Space και η γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 και βρίσκουν εκεί ενημέρωση, στήριξη αλλά και χώρο έκφρασης.
1: Όσα δηλαδή χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Φυσικά είναι διαθέσιμο σε App Store και Play Store.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιαννάρα, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Έσκασε μύτη. Καλημέρα τα παιδιά. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Γεωργία, τον Κώστα μας, τον Δημήτρη και τον Βλαντιμίρ. Και...
1: λοιπόν, σας έχω προτάσει για σειρές, βέβαια. Ξεκινάω με Netflix. The Borrows είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μήνα.
0: Πώς,
1: είναι...
0: The Borrows.
1: Ναι, ναι. Είναι των δημιουργών του Stranger Things, για να καταλάβετε. Είναι σειρά επιστημονικής φαντασίας. Ακολουθεί τώρα μια ομάδα ηλικιωμένων σε ένα έτσι συνταξιοδοτικό κοινόβιο που έρχεται αντιμέτωπη με απόκοσμα μυστήρια.
0: Κάποιες κοπελίτσες που τα χθες σε ένα βίντεο. Για πες.
1: Οι κριτικοί τη λατρεύουν για την ατμόσφαιρα του. Λοιπόν, έχουμε το Nemesis.
0: Ναι.
1: Πρώτη σεζόν, φιγουράρει σταθερά στο παγκόσμιο top 10 του Netflix.
0: Έλα, ρε.
1: Με εκατομμύρια ώρες τηλεθέασης, κερδίζοντας το κοινό που αγαπά έντονα αστυνομικά θρίλερ και πολιτικές συνωμοσίες. Εγώ εδώ είμαι, σε αυτό. Αυτό θα ξεκινήσω, Nemesis. Θα σας πάω λίγο και στο Amazon. Εκεί πέρα έχουμε μία Spider Noir σειρά με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage σε ρόλο ενός ξεπεσμένου detective στη Νέα Υόρκη του 30.
0: Τι ωραίο, μου αρέσουν οι παλιές έτσι ταινίες που θυμίζουν τα 30s, τα 20s, τα 40s.
1: Είναι η live action σειρά, βασίζεται στα comics της Marvel, θέλω να σου πω. Και τέλος The Pitt έρχεται με δεύτερη σεζόν στην HBO Max. Το ιατρικό δράμα που έκανε έκπληξη πέρσι έρχεται, ήρθε η δεύτερη σεζόν.
0: Αληθεύει ότι ξαναγράφει ταινία με κλοπές ο δημιουργός του Casa de Papel και θα παίζει ο Μπερλίν.
1: Το Μπερλίν, ναι, έχει ήδη ξεκινήσει. Ναι. Παίζει στο Netflix.
0: Πώς λέγεται?
1: Μπερλίν λέγεται.
0: Α, το 2.
1: Ναι, είναι το 2. Το 1 είχε πατώσει.
0: Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Ναι. Τώρα το 2 το έχουν ψηλά στο top 10, αλλά και εγώ δεν άνοιξα να το δω. Μάλιστα.
0: Νόμιζα ότι θα είναι κάτι σαν το Casa de Papel, όχι σαν το Μπερλίν.
1: Το Μπερλίν είναι το 2.
0: Ξενέρωσα τώρα. Τέλος πάντων. Μιχέντε, J Balvin Man.

0: Τι έπατε στην Άνση μου?
1: Τώρα δεν μπορώ να πω στον αέρα τι έπατα. Αλλά και αυτό που συζητούμε.
0: Συζητούμε.
1: Δεν μπορώ. Ζόρζη, εδώ. Έλα να με βγάλει από τη δύσκολη θέση.
2: Και τα τρία σας.
0: Τι λέμε να τώρα, λέμε εδώ που δεν ξέρουμε αν είναι σωστό να ξέρει η γυναίκα πόσα λεφτά ακριβώς βγάζει ο άντρας τον μήνα.
2: Και λέμε... καλό, αυτό δεν τα λέμε.
1: Δεν τα λες ούτε εσύ.
0: Πόσα κρύβουμε, περίπου ένα 30% πρέπει να κρύβεται για τις δύσκολες στιγμές. Για πες, γιατί όμως αυτό δεν έχουμε καταλάβει, γιατί.
2: Γιατί για να φροντίσουμε το δικό μας το πορτοφόλι.
0: Και να κάνουμε οικονομίες που δεν μπορούν να γίνουν. Ναι, έχουμε εδώ έτσι η Νάνση διαφωνεί.
2: Δεν πρέπει να σκορπάμε όλα.
0: Η Νάνση διαφωνεί. Λέει ότι πρέπει να τα ξέρει όλα η γυναίκα του σπιτιού, να ξέρει ακριβώς το οικονομικό μέγεθος.
1: Να κάνει το κουμάντο της.
2: Κοίτα, άμα είναι η κολόνα του σπιτιού, η γυναίκα, η νοικοκυρά που λέμε, τότε πρέπει να τα ξέρει.
1: Γυναίκες κρατά το σπίτι, πες τα, Ζόρζ.
2: Αχ, μεγάλη αλήθεια, Νάση μου αυτό.
1: Αχ, Ζόρζ.
2: Τα κορίτσια κρατά το σπίτι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Έλα, παιδιά, ελάτε εδώ, θα με τρελάνετε. Πάμε λίγο να δούμε τα δικά μας τα μοδίστικα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα, κοριτσάρες μου, σας έχω χρωματιστά φορέματα.
0: Ναι.
2: Θα τα φορέσετε day to night, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, ξεκινάω. Ροζάκι για τις λάτρες του ρομαντισμού. Το κόκκινο δυναμικό και θηλυκό.
0: Ναι.
2: Έχουμε το απαλό κιτρινάκι, το οποίο δίνει φωτεινότητα και μία ανεμελιά στο ντύσιμο.
0: Ναι.
2: Έχουμε το μπλε που αγαπάμε, που θυμίζει θάλασσα, καλοκαιρινό ουρανό.
0: Τι ωραίο το μπλε, ρε φίλε.
2: Θυμίζει διακοπές, να το φοράτε το μπλε. Έχουμε το aqua green, το οποίο είναι δροσερό και αναζωογονητικό.
1: Πω, τι ωραίο,
2: και
1: το μ' αρέσει πολύ αυτό.
2: Και τέλος θα παίξετε με το print, δηλαδή με διάφορα λουλουδάκια, χρωματιστά. Και είναι ένα πολύ ωραίος τρόπος έτσι να εκφραστείτε αυτός.
1: Ωραία.
0: Από όλα όσα...
2: ωραία φορεματάκια και για τη μέρα και για το βράδυ.
0: Δεν μου λες από όλα όσα άκουσες
1: το...
0: Aqua green.
1: Ναι.
0: Aqua green.
1: Ναι.
2: Λέει το δροσερό και αναζωογονητικό θέλησης.
1: Ναι, είμαι δροσερή.
0: Και αναζωογονητική για μας.
2: Πολύ ωραία.
0: Σταμάτα. Φίλε μου, Ζόρζ Μουνιέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα θυμίσετε αυτά τα φορεματάκια, κορίτσια, είναι για το καλοκαίρι μόνο.
0: Βιάζεσαι όμως, ακούω. Βιάζεσαι. Πού θα πας?
2: Έχω και εγώ τις δουλειές μου εξωτερικές.
0: Πού θα πας, στο Μανάβι πάλι?
2: Θα πάω να πάρω κάτι καρότα.
0: Α, ωραία, έγινε, χαζούλη μου. Έλα, φιλάκια. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο.
9: Και ακούω παιχνίδια.
10: Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
14: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
15: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Jumbo, yeah. Μου καρφώ
16: και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη. Hey! We play the hits.
5: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
6: Bill Nackis and the Boss Crew
5: in the morning.

0: Hands up, Gabriella. Λα λα λα λα. Εδώ είναι το Ζουρέντι, εδώ είναι το δικό σου πρωινό παρεάκι. Κυρίες και κύριοι, ψάχνουμε κάποιον που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Να το πούμε χρόνια πολλά. Ταραραρα. Τι, εντάξει.
1: Τα έχεις, τα θες.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ανοκατοφρύδης λέγομαι, Νίκος. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά,
0: από τον κοινωνικό τουρισμό.
2: Ναι.
0: Έχετε κληρωθεί, έχετε κερδίσει 5 ημέρες για ένα κατάλημα που θέλετε. Αποδέχεστε την κλήρωση?
2: Τι να αποδέχομαι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να μας πείτε και νησί ή αν θέλετε να σας στείλουμε εξωτερικό, γιατί έχετε ένα προνόμιο, κύριε. Συγγνώμη, ποιος είναι ο κύριο Θανάση, το λένε?
1: Ναι.
0: Το κύριο Θανάση του Πλιώτη, του Πλικιώτη, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, έχετε κερδίσει λοιπόν. Είναι για εσωτερικό τουρισμό ή για εξωτερικό?
2: Οκ. Okay. Επειδή όμως έχω δουλειά, μπορείτε να με καλέσετε αργότερα.
0: Έλα ρε φίλε, χρόνια πολλά από την αδερφούλα σου.
1: Άντε που έχεις και δουλειά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Τι δουλειά έχεις ρε τώρα?
2: Μου έφυξε εγώ τώρα.
0: Στο εργοτάξιο δουλεύεις, στο εργοτάξιο?
2: Ναι, ναι.
0: Έλα αγόρι μου, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις. Εδώ η αδερφούλα σου η Γεωργία μας πήρε τηλέφωνο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Από το Zoo Radio, με αγάπη, με αγάπη. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλημέρα σας.
0: Από τον κύριο Ανακατοφρίδη Νίκο, για χαρά, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν,
3: ωραία το πάσαρες.
0: Ρε φίλε, όμως, γιατί όμως?
3: Τι ωραία θα ήταν.
0: Είχε πολλή δουλειά το
1: μα παιδί. Και αυτός δηλαδή του δίνει γάιδερο και το κοιτάει στα δόντια. Τι έχω δουλειά, ναι, ναι, θέλω τώρα, να σας πω πού να πάω.
0: Ανακατοφρίδης εδώ. Δεν μ' άφησε να ούτε τα φρύδια μου να γονήσω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ένα birthday surprise από αυτά που κάνουμε κάπου όταν κάποιος φίλος σας ή φίλη σας έχει γενέθλια. Καλημέρα και στην Χριστίνα μας που είναι εδώ. Καλημέρα και στον Κωστάρα μας. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Και τώρα θα πεταχτούμε μια βόλτα με το σκάτς στις αναμνήσεις που ξαναγυρίζουν.
3: Και εκεί που έτρωγα τα κεράσια μου εχθές στο μπαλκόνι,
0: ναι,
3: μου έρχεται αυτό το κομμάτι στο μυαλό. Sexy Cherries από τους 2004. Τι κομματάρα είναι αυτή?
0: Τα πρώτα χρόνια τα ρομαντικά του Zoo Radio.
3: Πω, ακούστε.
0: Zoo Power το είχαμε πάρει αυτό. Sexy Cherry. Καλημέρα Άιτο. Έχει και αυτός γενέθλια. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά φιλαράκι.

0: τι έχουν σκεφτεί τα άτομα, ρε παιδί μου, και βγάλανε. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε. Δηλαδή, όταν διασκευάσαν το Bella Ciao και το κάναν House, ήταν καλύτερα.
1: Έλαντε.
0: Έλα μου, ντε.
1: Ήτανε έλα, λίγο, βέβαια.
0: Όπα, σταμάτα. Μην εκτίθεσαι, γιατί ήταν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι για μια ωραία έρευνα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Οι γυναίκες έχουμε ένα θεματάκι. Εξαντλούμαστε προσπαθώντας να εξηγήσουμε βασικές συναισθηματικές ανάγκες. Ναι. Σύμφωνα με αυτή τη νέα έρευνα, πολλές γυναίκες βιώνουν καθημερινά συναισθηματική εξάντληση που προκαλεί συνεχής προσπάθεια να επικοινωνήσουμε τις βασικές μας ανάγκες. Το ονόμασαν αυτό οι ερευνητές.
0: Πώς το ονόμασαν?
1: Emotional Labor Gap. Oh. Είναι, λέει, το αόρατο βάρος του να διδάσκεις στον σύντροφό σου πώς να είναι παρόν και πώς να σε ακούει ουσιαστικά. Δηλαδή, καμιά φορά που λες είσαι εξαντλημένη.
0: Γιατί χτυπιέσαι όμως, γιατί χτυπάς το τραπέζι τώρα. Γιατί χτυπάς τους πάγκους, τι έπαθες?
1: Γιατί διάβασα αυτό και ένιωσα.
0: Τι, νιώθεις εξαντλημένη και το δεν το ξέρει ο Κώστας?
1: Πολλές φορές νιώθω εξαντλημένη.
0: Θέλεις να το πάρουμε ένα τηλέφωνο, πραγματικό τηλέφωνο, να το βγάλουμε στον αέρα. Και να του πω, φίλε Κώστα, αγαπημένη μας Κώστα, σχεδόν συνεργάτη της εκπομπής, αφού χρησιμοποιούμε το όνομά τόσο καιρό.
1: Συνέχεια.
0: Η γυναίκα είναι εξαντλημένη, το καταλαβαίνει? Γιατί εδώ η άλλη ουρλιάζει ότι δεν την καταλαβαίνει.
1: Υπάρχουν, λέει, έρευνες που δείχνουν ότι πολλές γυναίκες αναφέρουν μεγαλύτερη συναισθηματική επιβάρυνση, ειδικά γύρω από την επικοινωνία, ναι, και την διατήρηση της σχέσης.
0: Εγώ πάλι έχω άλλο πρόβλημα.
1: Τι έχεις?
0: Όταν πηγαίνω σπίτι δεν με επικοινωνεί. Βλέπει ένα κορεάτικο καινούριο τώρα, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό. Γιατί και αυτά. Στην αξία, άμα δεις.
1: Βγαίνουν πάρα πολλά.
0: Όχι, και είναι όλοι οι ίδιοι, ρε φίλε.
1: Α, ναι, και εγώ
0: πώς,
1: δεν μπορώ να το
0: πω.
1: Πώς
0: μπορεί και τους καταλαβαίνει? Μου λέει, μπορώ να ξεχωρίζω, λέει, όλους τους χαρακτήρες. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Χίλια συγχαρητήρια.
1: Μπράβο. Δεν εξαντλείται αυτή, ναι, από αυτό.
0: Εξαντλείται. Γιατί όταν κοιμάται μετά και τη λέω, ξύπνα να πάω να κοιμηθεί στο κρεβάτι σου, λέει ότι ταράζομαι ψυχικά όταν με ξυπνά έτσι. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Άρα εσύ έχεις και εσύ emotional labor gap.
0: Αυτό το έχω όμως εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει η γυναίκα μου.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι. Σε κάθε σχέση.
0: Έτσι, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα στέλνει μήνυμα μόλις τώρα στην εκπομπή. Προκαλούμε τον Κώστα, τον άντρα της Νάνσης, να βγει δημόσια και να πει την αλήθεια. Είναι όντως εξαντλημένη?

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ipapucha ξέρει.
12: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
13: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
14: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
15: Hertz Leasing.
14: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
15: Hertz Leasing.
14: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
15: Hertz Leasing.
14: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
16: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Summer at Attica.
0: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
22: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
23: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
24: απλά πάρτο. Ποιο?
25: Το Aquila's Meal.
24: Τι είναι?
25: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
23: Okay.
25: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
26: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
27: Τελευταία μέρα σήμερα λειτουργίας του μετρό, ώστε να ολοκληρωθούν οι δοκιμές για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Πρώτη φορά θα καταγράφονται ποιοι, πόσες και ποιες κοινωνικές ενισχύσεις λαμβάνουν από το κράτος από την 5η 4 Ιουνίου, τίθεται σε πιλωτική λειτουργία το νέο πρόγραμμα. Σε νέα κλιμάκωση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ευθέως το Ομάν, ή θα συμμορφωθεί ή θα πρέπει να βομβαρδίσουμε. Και στο cast του Toy Story 5 εντάχθηκε ο Bad Bunny, όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολύ αναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Καιρός, νεφώσεις, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα τα καλά τα παιδιά, τα όμορφα είναι εδώ και σήμερα για σας, κυρίες και κύριοι. Τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Και αυτό το πρωινό είναι δικό σας. Με αγάπη το κερνάμε. Μαζί μας και σήμερα είναι για δεύτερη ευκαιρία η εταιρεία Δημάκης. Γιατί άλλο, για να παίξουμε ξανά το Beat the Bomb στις 10 και 20. Οπότε Bomb, κενό, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908. Στις 10 και 4 θα κάνουμε την κλήρωση και ένας από εσάς θα βγει στον αέρα για να διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά, αρκεί να ανοίξει την κατάλληλη βόμβα και να σταματήσει την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε επικαιρότητα, έχουμε κουτσομπολιό από τους Κατζόχυρο, σίγουρα τα ζώδια αλλά και την ταυτότητα της ημέρας. Παρακαλώ.
2: Γιατί αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε αποφασιστικά, ανεξάρτητα και ίσως λίγο πεισματάρικα άτομα. Έχετε το δώρο της κοινή λογικής και του ισχυρού πνεύματος. Η δυνατή σας επιθυμία να πετυχαίνετε σας οδηγεί και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Τι ωραία.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
4: με τον κύριο Τραφικούλη.
5: Περιφερειακώς παραμένουν τα προβλήματα στο ύψος της Τριανδρίας και άνω Τούμπα και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλά. Η Τσιμισκή αυτή την ώρα έχει πάντοτε το χάος της. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, όλα αυτά είναι ομαλά. Και ένα ατύχημα έχουμε, Πέτρου Συνδίκα με Δελφόν. Εκεί λίγο προσοχή.
1: Λίγο προσοχή. Να στείλουμε πολλά φιλιά στη φίλη μας τη Νίκη, στο Σπύρο, στη Μαρία, στην Όλγα, στον Νικόλα. Καλημέρα στον Παντελή και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα και στο Κωνσταντινάκι μας που είναι εδώ. Όμορφες καλημέρες. Το sexy cherry μας το έβαζε ο μπαμπάς μου στο αυτοκίνητο στις οικογενειακές μας διακοπές. Όταν ήμασταν παιδιά και το χορεύουμε όλοι μαζί. Τι ανάμνηση, λέει, μου ξεκλείδωσε ως κάτι σήμερα. Μα τι είσαι, ρε παιδί μου.
5: Πραγματικά, τι φλάσια έφαγα χθες.
1: Τι έφαγε.
5: Φοβερό.
1: Κεράσια έφαγε και το
5: σπίτι. Αυτό, ναι.
1: Αυτό είναι, αγόρι μου. Κυρίες και κύριοι, βάζουμε Fate of Ophelia. Βάζουμε και Blessings και επιστρέφουμε για κάτι πολύ, πολύ δυνατό.

0: Όταν είσαι ο Calvin Harris, ναι, μπορείς να βγάλεις τέτοιες τραγουδάρες που να τις ακούς μετά από ένα χρόνο και να νομίζεις ότι είναι πήγε χθες. Υπέροχος. Blessings στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι με την ευχή. Τα παιδιά μας θα πάνε καλά στις πανελλήνιες εξετάσεις, τα κουκλάκια μας και κυρίως εγώ θα ευχηθώ αυτοί που δίνουν τα θέματα και τα γράφουν να μην γράψουν πάλι μπούρδες και μπερδέψουν τα παιδιά, να είναι πιο λιτοί, πιο ξεκάθαροι. Να μην χρειάζονται χίλιες διευκρινήσεις με 70 σελίδες από κάτω να γράφουν, να υπομνήματα κτλ. Ξεκάθαρα πράγματα, να ελέγξουν τη γνώση και μόνο αυτό. Αυτό εύχεται η πρωινή εκπομπή του Zoo Radio. Μην γράφετε μπούρδες, μην τους βάζετε 5 σελίδες θέματα. 5 σελίδες θέματα συνεχόμενα. Μέχρι να τα διαβάσουν, τελειώνει ο χρόνος.
1: Και να διαβάσετε και ένα αντισώς, όχι μόνο σώς.
0: Τι λες, ρε, κατάλαβες τελικά τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν είπα για τα παιδιά, για αυτούς που βάζουν τα θέματα.
1: Για τα
0: σου
1: θέματα. Εγώ
0: αυτοί
1: είπα
0: που
1: για
0: βάζουν τα θέματα,
1: όμως.
0: Ας τα παιδιά. Αυτοί που βάζουν τα θέματα τον τελευταίο καιρό το κάνουν πολύ δύσκολο, ρε φίλε. Για να το διαβάσεις ολόκληρο το θέμα.
2: Και να καταλάβεις τι συζητάει.
0: Μπαμ, μπαμ, λίγα πραγματάκια, αδερφέ. Να τα γράφουν. Αυτός που ξέρει, γράφει. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, στη δουλειά, μήπως είστε αυτός ο τύπος που λέει σε όλα ναι και
0: ο Σκάτς. Ο Σκάτς είναι αυτός ο τύπος.
2: Όχι, ξέρω ο Βασίλης.
0: Είναι που λέει σε όλα ναι,
1: φιλαράκι. Θα το πω, φίλε.
0: Γιατί όμως.
1: Γιατί λοιπόν, μου αρέσει αυτό που μου προτείουν.
2: Αυτό όμως, Βασίλη και Σκάτς, μπορεί να σαμποτάρει την εξέλιξή σου.
0: Ιδέες.
1: Μου κάνει κακό.
2: Γι' αυτό είσαι τόσα χρόνια σε αυτή τη θέση και δεν έχεις αλλάξει θέση.
0: Τι πράγμα είσαι εσύ. Δεν είναι το παιδί διευθυντής στη Χαλκιδική.
2: Είναι 800 χρόνια.
0: Και τι να κάνουμε.
2: Ας γίνει πρόεδρος,
0: δεν ξέρω. Δεν ανοίξαμε άλλο στη Χαλκιδική, ένα έχουμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, αν είσαι αυτό το άτομο που λέει συνέχεια ναι και είναι πρόθυμο πάντα να βοηθήσει, μερικές φορές το μόνιμο ναι δεν είναι δείγμα αφοσίωσης, αλλά ένδειξη ανασφάλειας ή φόβου μήπως απογοητεύσεις τους άλλους. Επίσης, όταν είσαι υπερβολικά πρόθυμος να βοηθάς, κινδυνεύεις να οριστείς αποκλειστικά ως αυτό το άτομο που τα κάνει όλα, που είναι ο βοηθός και όλοι του αναθέτουν πράγματα.
0: Άκου, Σκάτς.
1: Ναι, ακούω.
0: Ναι.
2: Το όχι.
1: Για ζητήστε μου τώρα κάτι από μένα.
2: Το όχι, Σκάτς, δεν είναι εγωισμός. Προστατεύει την ικανότητά σου να κάνεις σωστά τη δουλειά σου.
1: Ναι.
2: Οι επαγγελματίες που θέτουν σαφή όρια εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και δείχνουν ότι ξέρουν πού να επενδύσουν τον χρόνο αλλά και την ενέργειά τους. Και τέλος, να σας πω τους τρόπους για να βάλετε υγιή όρια.
0: Για
2: θέλετε.
0: Πες, ναι, να μας τους πεις, καλή μου, γιατί να μην μας τους πεις.
2: Λοιπόν, εξηγήστε τις προτεραιότητές σας. Αντί να λέτε ναι ή όχι, πείτε πρέπει να κάνω αυτό, εκείνο και το άλλο και μετά. Και τέλος, προτείνετε εναλλακτικές. Κατευθύνετε το αίτημα σε κάποιον άλλο συνάδελφο.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Φίλε Σκατζούλη μου, εγώ επειδή είσαι διευθυντής της Χαλκιδικής και που δεν το θυμάται συχνά η Νάνση, λέει ότι συζητήθηκε.
1: Το ξεχνάει, θα βγάλω καρτούλα.
0: Θα σε πάω στη Χαλκιδική. Θα πάμε στη Χαλκιδική φέτος, γιατί πραγματικά ψάχναμε ένα υπέροχο Elegant Beach spot και πρέπει να γνωρίσετε όλοι, γιατί το γνωρίσαμε εμείς στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι.
2: Παιδιά, η αισθητική του είναι υπέροχη. Έχουμε premium εξυπηρέτηση, πιο άνετες ξαπλώστρες. Δεν θα θέλετε να σηκωθείτε.
0: Ναι, ρε φιλενάδα.
2: Πραγματικά και μεγάλος άνετος χώρος για πάρκινγκ, γιατί τώρα ξέρετε, το πάρκινγκ είναι νούμερο ένα όπου και να πάμε. Λέμε πάρκινγκ.

0: Να περάσει το καλοκαίρι σου όπως το έχεις φανταστεί.
1: Στο Πευκοχώρι Χαλκιδική, Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Τριμεράκι έρχεται, μην το χάσετε με τίποτα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Σε πολύ πολύ λίγο η κλήρωση, έπρεπε να την είχαμε κάνει ήδη βασικά. Και μετά έχουμε τον παίκτη της ημέρας που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά. Τι γλυκό κορίτσι τότε και τι ωραία γυναίκα τώρα, έτσι. Που να πούμε ότι δεν είχε σβήσει το τατουάζ του Ben Affleck που έλεγε ότι το σβήσε.
2: Όχι.
1: Μια φωτογραφία τα μαρτυράει όλα. Jennifer Lopez. Λατρεμένο μου τραγούδι είναι αυτό. If you had my love.

0: η Simple. 22 μετά από τις 10. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για το δεύτερο Beat the Bomb της ημέρας. Συμμετοχές ήταν λιγότερες στην δεύτερη φορά, 62. Το νούμερο 16 ήταν αυτό το οποίο κληρώθηκε για σήμερα.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Και στο τηλέφωνο έχουμε την φιλινάδα μας, την Εντουένα. Εντουένα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Όλοι εδώ το παρεάκι το πρωινό είναι έτοιμο να δώσει μετρητά. Έχουμε την εταιρεία Δημάκης μαζί μας για τα μετρητά και έχουμε εσένα. Ελπίζουμε έτοιμη για όλα για να μπορέσεις να αρπάξεις κασαδούρα. Παρακαλώ.
2: Είμαι έτοιμη. Πριν το τριήμερο είμαι έτοιμη.
0: Είσαι έτοιμη. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, τι δουλειά κάνεις?
2: Σε λογιστικό γραφείο δουλεύω.
0: Σε λογιστικό γραφείο και πρέπει να μας πεις τώρα, καλή μου γλυκιά λογίστρια που μπλέκεις με τους αριθμούς, ποιος αριθμός από το 1 στο 3 νομίζεις ότι είναι ο κατάλληλος για να μπορέσεις να παίξεις σήμερα?
2: Νομίζω το 1.
0: Το νούμερο 1, Νάνση Βλάχου, σε ακούω.
3: Λοιπόν, μ' αρέσει τώρα το 1, έτσι κάτι μου έκανε.
0: Κάτι της έκανε το 1 ο Σκατζόχυρος.
4: Αφού της έκανε τη Νάνση, άρα θα πάει καλά. Συμφωνώ και εγώ.
0: Συμφωνείς και εσύ με την Άρση?
4: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι το σπάνιο αλλά είναι πραγματικότητα. Συμφωνούν τα δύο τα πουλάκια μου εδώ πέρα, ο Σκάτς με την Άρση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, γλυκιά μου, εντουένα που ενώθηκαν αυτές οι δύο οι χημίες μαζί. Έτσι, χημία και χημία μαζί, ανόργανη και οργανική. Λοιπόν, πες μου. Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Εσύ τι πιστεύεις? Ξέρω ότι δεν ξέρεις, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να νιώσεις μέσα σου ποια βόμβα είναι αυτή. Αν πρέπει να παραμείνεις στην ένα που είπες και που και τα δύο παιδιά συμφωνούν, ή αν πρέπει να αλλάξεις βόμβα και να βγάλεις τα μάτια σου μόνη σου ή να τα σώσεις.
2: Όχι, θα παραμείνω στην ένα.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούει τους δύο συνεργάτες μου εδώ πέρα η αγαπημένη μου Εντουένα, η οποία είναι λογίστρια και θέλει να παραμείνει στην πρώτη βόμβα.
2: Ναι.
0: Η πρώτη βόμβα όμως έχει πολλά μετρητά μέσα. Θα το μάθουμε σε λίγο, αν την ανοίξει το κορίτσι μας, γιατί εγώ της έχω μία προσφορά. Να σου δώσω 40 ευρώ για να μην παίξεις.
2: 40 ευρώ. Όχι, θα παίξω.
0: Δεν σ' αρέσουν τα 40 ευρώ, δηλαδή τα θεωρείς λίγα?
2: Όχι, δεν είναι λίγα, ειδικά στις μέρες μας, ναι. Αλλά λέω να παίξω, μιας και βγήκα.
0: Μιας και βγήκες, μάλιστα. 40 ευρώ μετρητά, δεν τα θέλει, και ήταν ωραία, εγώ τα βάζω στη τσέπη μου. Παρ' όλα αυτά, το κορίτσι επιμένει να παίξει και εμείς θα ανοίξουμε την πρώτη βόμβα. Καλή επιτυχία, φιλινάδα.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
3: Πού πήγαινες?
2: Α, γαμώτο.
0: Τι καλέ, τι βρίζεις, τι έγινε?
2: 70 πήγαινε.
3: Πέρασα.
2: Το ξέρω, τα λέω 80, καλά είναι.
0: Ξεχάστηκες, αγάπη μου.
2: Στα 70 ήθελα, αλλά μετά κάπως δεν άκουσα ούτε τον μπαμ, ξέρω.
0: Κοίταξε, τον μπαμ έγινε στα 80 όμως, όχι στο 70. Άρα πώς, γιατί δεν φώναξες stop στο 70?
2: Θα σου πω, λοιπόν, στο 70 ήθελα, μετά λέω, έλα μωρί και τα 80 καλά είναι. Και μετά σταματάει.
0: Και δυστυχώς μείναμε με τη βόμβα στο χέρι.
2: Τέλεια.
0: Η διέστησή σου όμως που έλεγε για το 70 έπρεπε να την ακούσεις.
2: Όπως, ναι, το ξέρω.
0: Όπως άκουσες και για την πρώτη βόμβα. Παρ' όλα αυτά, σε 10 εργάσιμες μπορούμε να ξαναπαίξουμε μαζί. Αγαπημένη μου Εντουένα με το υπέροχο αυτό όνομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Είδες, η διέστηση είναι σημαντική και του πρωινού. Αλλά δεν πειράζει. Εδώ ήταν πολύ κοντά. Ξεχάστηκε. Σου λέει και τα 80 καλά είναι. Αν και τα 180. Και αυτά είναι πολύ καλά, τα οποία υπήρχαν όμως στην τρίτη βόμβα.

0: Sorry, I'm here for someone else. Είναι ο Benson Boone, ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες που βγήκαν τα τελευταία χρόνια. Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα. Λέμε όμως και την σύντομη επικαιρότητα τώρα με την Ανσούλα μας. Έλα.
1: Λοιπόν, έχει ξεσπάσει, παιδιά, χαμός εκεί στην Μέση Ανατολή. Θα σας πω.
0: Πες από βίδια πάλι,
1: Ναι, οι φρουροί της Επανάστασης ρίξανε, λέει, σε βάση αμερικανική. Να δούμε τι θα γίνει. Στο κόκκινο είναι ξανά οι σχέσεις, είπα. Ιράν, η Τεχεράνη χτύπησε τη βάση ως απάντηση για τα πλήγματα στο Μπαντάρ Αμπάς, ναι, αν το λέω καλά.
0: Καλά το λες.
2: 3 ευρώ η βενζίνη.
0: Όχι, παιδιά, σήμερα εντάξει, έπεσε κιόλας. Πήγε 2,089, το είδα.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίταξε να δεις ωραία νέα, τώρα μας τάραξε.
1: Σας τάραξα, παιδιά. Υπάρχει ένα ολόκληρο αφιέρωμα για τα θέματα και αυτό που έλεγες πριν, Βασίλη, ποιοι ακριβώς διαλέγουν τα θέματα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Και επίσης να σας πω ότι οι υποψήφοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση των γραπτών τους με επίδειξη φωτοτυπιών, άμα κάνουν αίτηση. Άμα δηλαδή δεν σου αρέσει αυτό που πήρε σαν βαθμολογία.
0: Ναι.
1: Και τέλος θα σας φέρω και εδώ πίσω στην πόλη μας, όπου έριχναν λίμματα σε δάση και ρέματα της θέρμης και κάλυπταν τις ρήψεις με εικονικά έγγραφα. Έγιναν τρεις συλλήψεις τριών ανδρών σήμερα μόλις από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας.
0: Δεν είναι γελιότητα να καταστρέβεις τον χώρο τον οποίο
1: ζεις.
0: Εδώ ζούμε στη γη. Χαζίστε, ρε παιδί μου, μερικές φορές. Δεν σας καταλαβαίνω. Χαζίστε. Όλα για το χρήμα. Πόσο πια δηλαδή. Τι θα, πώς θα σκάσουμε.
1: Ναι, ιδιοκτήτης εργοστασίου έδωσε την έτορη.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Να σας πω και αυτό που λέει η Νάνση από το πρωί με τα 27 επιδόματα που επηρεάζονται από τις αλλαγές με το μητρώο παροχών και που μπαίνουν στο μικροσκόπιο όποιος παίρνει κάτι. Μου θυμίζει το κέρασμα. Πας και κρεμάει κάποιος και σου μετράει τις μπουκές. Πόσες μπουκές θα φας αυτό.
1: Σωστό.
0: Τα δίνεις μωρέ ή δεν τα δίνεις, ρε κράτος. Άσε να τα φάω. Τι με βάζει, πόσα παίρνω, πόσα δεν παίρνω.
1: Και έχει τα καλά νέα, λέει, με τριαντάρια ο καιρό στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Καλό είναι αυτό λίγο να δουλέψουν και οι άνθρωποι με τα καταλήματα, με τα beach bar. Γενικά έτσι να υπάρξει ένα.
1: Μια κίνηση.
0: Πάμε με ένα έλα. Και βεβαίως ο Πιερακάκης επίχρησα τσιτάτα του παρελθόντος από Τσίπρα. Έτσι το ένα. Και ο Ανδρουλάκης κάνει ότι σιώνει για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ το δύο. Είπαμε ότι ενώ με την πολιτική δεν ασχολούμαστε, έγινε κάτι, κουνήθηκε η φάση.
1: Ναι, τώρα δεν μπορούμε.
0: Κουνήθηκε η φάση.
1: Είναι σχεδόν lifestyle αυτά.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία πράγματα. Φίλε Κατσόκυρε, εσύ στα δικά σου.
2: Στα δικά μου και ο Γιάννης Ατετοκούμπο σε μία συνέντευξη είπε ότι έχω βγάλει 120 εκατομμύρια σε μία χρονιά. Βέβαια, αυτό δεν είναι ο στόχος.
0: Δεν μ' άρεσε όμως που τρολάρει πολύ, πόσο είναι που φλεξάρει πολύ με τα λεφτά.
2: Ναι.
0: Και ότι κοιτάξτε πόσο εύκολα το κάνω. Αυτό δεν μ' αρέσει για
1: ναι,
0: τον Γιάννη.
1: Ναι, αλλά δίνει και πάρα πολλά, Βασίλη. Διάβαζα πάλι μια είδηση για την ναι, εκπαίδευση, για τα σχολεία στην Ελλάδα. Ότι κάνει πολλές.
0: Το δέχομαι. Σκηνές. Απλά λίγο μερικές φορές το παίζει Αμερικανός. Που ξέρει, οι Αμερικανοί με τα λεφτά το λένε και πόσο εύκολα τα βγάζω κτλ. Δεν μ' αρέσει, δεν είναι αυτός ο Γιάννης.
2: Τι να κάνουμε. NBA παίζει ο Γιάννης, δυστυχώς τα βγάζει και λέει.
1: Όχι, ευτυχώς τα βγάζει το παιδί. Δυστυχώς δεν τα βγάζει εσύ.
2: Αυτό
0: είναι η μεγάλη αλήθεια τη ζωή.
2: Και λέει ότι δεν είναι ο στόχος μου αυτός. Ο στόχος μου είναι να γίνω δισεκατομμυριούχος. Και αυτό λέει θα το πετύχω. Βέβαια, αν επενδύσω, γιατί λέει κάθε 7 χρόνια να ξέρετε διπλασιάζεται το ποσό που επενδύεις. Αρκεί, μας δίνει και μια συμβουλή, ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης να μην είναι φίλοι, να μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Γιατί έτσι λέει θα το εκμεταλλευτούν και μπορεί να στη φέρουν.
1: Ορίστε, εσύ να τα ακούσα αυτά που θες να γίνεις εκατομμυριούχος. Να μην είναι φίλοι.
0: Ας πάμε στις διαφημίσεις. Άρχισαν οι ηλικιότητες των δύο. Δεν ξέρω τι μεταξύ τους τι λένε πάλι. Τι θες εσύ, καλέ.
1: Θέλω το φίλο μου. Το καλύτερο γι' αυτό.
0: Το παιδί. Δεν θέλει το παιδί να γίνει πολύ πλούσιο. Δεν θέλει να τα διαχειριστεί.
2: Δεν θέλω πολλά.
0: Θέλει λίγα.
2: Θα με χαζέψουν τα
0: μέχρι πόσα λεφτά θέλει ακριβώς, θέλω να πει τον αριθμό.
2: Λοιπόν, για να πάρω όλα αυτά που θέλω, 500 χιλιάρικα. Δεν θέλω τίποτα. Ούτε εκατομμύριο.
0: Μπράβο, φίλε. Είσαι ολιγαρχής.
2: Γιάννη, δώστα μου, ρε. Δεν θα σου λείψει.
0: Όχι το Γιάννη.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο το κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε Εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8. We play the hits.
3: The hits. 908 Zoo Radio. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
6: Good morning, everybody.
7: Good morning, everybody.
4: Γιατί το πάρτι.
7: Let's get started.
4: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Πόσο όμορφο τραγούδι, Golden. Κέρδισε και τη βραβιάρα του, να τα λέμε και
1: Oscar,
0: αυτά.
1: Έτσι.
0: Όχι Όσκαρ μόνο, κέρδισε και βραβείο και στην Αμερική τώρα, στα βραβεία στην Αμερική. Και βεβαίως να στείλουμε την καλημέρα μας στην Μαρία μας, η οποία είναι εδώ. Μου λείψατε, αρρώστησα δίχως Zoo Radio. Αλλάζω τελευταία, λέει, αρκετά αυτοκίνητα και διαπληκτίζομαι με συναδέλφους. Σήμερα ανανεώθηκα, αγαπημένη μου, καλημέρα.
1: Διαπληκτίζεται με συναδέλφους, τι ωραία που το είπε.
0: Καλημέρα, παιδιά, και πολύ ωραία, σας τα λέω και εγώ τώρα, αν είσαι εφηβή, γιατί σας σκέφτομαι, σας έχω πάντα στο μυαλό μου. Αφού ζείτε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και για εσάς που είστε έτσι άνθρωποι που ψάχνετε να ανακαλύψετε το ίντερνετ, δεν είναι πάντα εύκολο να το ξεχωρίσετε το σωστό και το ασφαλές.
1: Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Τόζι, μια δωρεάν εφαρμογή με άρθρα, βίντεο και podcast που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online.
0: Και αν ψάχνετε και κάποιον χώρο έτσι, να εκφραστείτε, να συνδεθείτε, να έχετε μια γραμμή υποστήριξης, εκεί υπάρχει η Ελίζα στο 104-54 και όλα αυτά είναι διαθέσιμα στο App Store αλλά και στο Play Store. Να πούμε ότι υπάρχει και το Vodafone.gr για να μάθεις ακόμη περισσότερα και να πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι στα άστρα και στα ζώδια του Σκάτζη.
2: Και στον κρυό, η μέρα σε καλεί να κινηθείς πιο οργανωμένα και να αφήσεις στην άκρη την παρορμητικότητα. Ταύρος, φρόντισε να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Δίδυμος, ένα μικρό λάθος διορθώνεται εύκολα αν κινηθείς άμενα και χωρίς αν κινηθείς άμεσα και χωρίς εγωισμό. Καρκίνος, μην επιτρέψεις.
0: Όρκα.
2: Πες. Μην επιτρέψεις σε τρίτους να επηρεάσουν τις αποφάσεις σου. Λέων, να απόφυγε εγωιστικές συμπεριφορές που δημιουργούν αποστάσεις. Παρθένος, οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται ακόμη και αν αυτό δεν σε εκφράζει άμεσα.
1: Ζυγός, σήμερα ευνοεί τις δραστηριότητες. Σκορπιός, η ανάγκη σου για ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη. Το Ξώτη, το βράδυ είναι κατάλληλο για κοινωνικές εξόδους. Ακούς το Ξώτη. Εγώ καιρός, ένα αγαπημένο πρόσωπο χρειάζεται την παρουσία και την προσοχή σου. Υδροχός, κάποιος ίσως ζητήσει τη βοήθεια ή τη συμβουλή σου. Και τέλος, Ιχθύς, αν είσαι μόνος, ένα πρόσωπο με ζεστή παρουσία ίσως σε πλησιάσει.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Φιλινάδες και φιλαράκια,

0: Αλληλούια. Ούτε παπα ούτε και ούτε του παπά να μην το πείτε. Αύριο έρχεται η Παρασκευή και έρχεται και τριήμερο. Τι έγινε όμως σήμερα στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio?
1: Η Νάνση διώχνει τους φίλους του Μπιλ και του Σκάτς. Τρίξ για το σώμα. Τα μία για μπαμπλά. Για μπλαμπλά. Τα μία για μπλαμπλά στο σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό πάλι. Άσε με να ησυχάσω λίγο.
1: Και η εξαντλημένη Νάνση. Δυστυχώς δεν δώσαμε λεφτά στις πόμπες. Έσκασαν νωρίτερα.
0: Αύριο.
3: Δεν είπες για τους δεινόσαυρους και το μοναστήρι.
0: Δεν το είπες, δεν το είπες.
3: Λοιπόν, παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Ελπίζουμε και εσείς και να είστε πάλι αύριο στις 7, γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Και τώρα κοντά σας, μέχρι και τις 2, έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Στις 2 ο Χρήστος, στις 4 η Troublemakers, Μαργαρίτης Βασίλης Κατερίνα, στις 7 ο Πέτρος μας με το Hitlist του Zoo Radio και στις 9 η Έλενα Ρόκα. Περάσαμε πολύ ωραία και σήμερα. Υποσχόμαστε ότι θα είμαστε και πάλι αύριο την ίδια ώρα στο ραδιόφωνο σας για 4 ώρες μετρημένες με επιτυχίες, διάθεση χαβαλέ και τα αγαπημένα μας σάρδα. Θα σας αφήσω με κομματάρα σήμερα, έτσι, γιατί είχαμε πολύ καιρό να το μεταδώσουμε και μου αρέσει τόσο μα τόσο πολύ. Naked, ciao my babies. Έλα, δώστε, δώστε, δώστε.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Εκεί που λες...

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
13: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
14: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
14: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
14: Και ας σε λένε Τάκη.
15: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
16: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Είναι το πρωινό της 5ης, 28 του Μάη. Ένα λεπτάκι μετά τις 11 είμαστε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Βάλτε καφεδάκι, κάντε ένα ωραίο φρέντο εσπρέσο και ελάτε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Μέχρι τις 2 έχω ετοιμάσει πολύ ωραία θεματάκια. Gossip έχουμε, έρευνες έχουμε, μια διπλή πρόσκληση σε λίγο θα γίνει δική σου για να πας σινεμαδάκι και 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, πατάω play και σε λίγο σου φέρνω Αντέλ. Lady Gaga, Bruno Mars, αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Alex Warren με το Fever Dream. Καλή σου μέρα!

the Deep. Αυτή είναι η Adele από το 2011 στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Έλα, καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. 18 λεπτάκια μετά τις 11 είναι το πρωινό της 5ης, 28 του Μάη, που βλέπω σήμερα η θερμοκρασία. Έλα, θα σκαρφαλώσω λίγο ακόμη. 32 βαθμούς βλέπω. Επίσης, μία βροχή βλέπω απογευματάκι. Δεν θα ήθελα, παρακαλώ, έχω πλήν αμάξι. Σε άλλη νέα, σήμερα να πω και ένα χρόνια πολλά στα διδυμάκια μου. Έχετε γενέθλια μαζί με την Kylie Minogue, αλλά και τον Γιώργο Λιάγκα σήμερα που γιορτάζει. Διδυμάκι κι αυτό. Και ήτος λίγο Sam Smith, Kim Petra. Τώρα όμως ανεβάστε λίγο παραπάνω την ένταση, γιατί φέρνω Upside Down στον Zoo.

αγάπη μου, είναι ο Thin Lights Off και Kato στον Ζου 90,8. Είναι το mood ότι έρχεται τριήμερο, παιδιά. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου και έφτασε η ώρα να σε πάω σινεμά. Ο Ντεόν πλατεία by TFG στο κέντρο τη πόλη. Μία διπλή πρόσκληση μπορεί να γίνει τώρα δική σου αν μου στείλει ένα μήνυμα. Γράψε μου ο Ντεόν και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Παρέα με μία καλημέρα. Και εγώ θέλω να σου πω ότι έρχεται και Scary Movie, να ξέρει, να έχει το νου σου, που έχει θέμα νομίζω Michael Jackson την επόμενη εβδομάδα, 3 του Ιουνίου, αλλά έχει και πάρα πολύ ωραίε ταινίε. Έχει τον Michael, τον Διάβολο φοράει Πράντα, έχει την Κρίζα Ζώνη, αλλά έχει και Star Wars και σε άλλα νέα, δεν ξέρω αν τα άμαθες. Αλλά ο Bad Bunny θα δώσει τη φωνούλα του την ωραία σε έναν χαρακτήρα, μία πίτσα λέει με γυαλιά, στο Toy Story 5 που κυκλοφορεί τον Ιούνιο. Φύγαμε τώρα για λίγη Ιταλία, θέλετε? Σάλτα Βίντσι και Περσέμβρεση στον Ζου.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
2: Αχα.
1: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
2: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
1: Ναι.
2: Πες μου μια φορά.
1: Τώρα δεν μου έρχεται.
2: Α, κλασική απάντηση.
1: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
2: ναι,
1: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
2: Ναι, ναι.
1: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
2: όπως
1: χέρι.
2: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
1: Έλα ρε, σταμάτα.
3: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δωδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Μια όμορφη καλημέρα στην παρέα και στους οδηγούς αυτής της πόλης που σήμερα ξεκίνησε λίγο άγρια η Πέμπτη. Αλήθεια είναι, είχε αρκετή κίνηση το πρωί. Αλλά αυτή την ώρα ο περιφερειακός είναι καταπράσινος. Πολύ καλά νέα για τους οδηγούς μου. Και λίγη κίνηση βλέπω στη Τσιμισκή, μικροκαθυστερήσει. Σε λίγο η Ολιβία Ντίν έρχεται στον Zoo. Black Eyed Peas, Alex Warren. Αυτός είναι No Weekend. Cry for me.

0: Too Easy, to Fall in Love, ξεκάθαρα με την Olivia Dean στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλή σου μέρα και θέλω να σου πω ότι η επικοινωνία πλέον γίνεται πάρα πολύ καλή, γιατί έχουμε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με το Day Fiber, αλλά και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, θα μπει στο day.gr/fiber και θα μάθεις όλα όσα θέλεις για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Σε άλλα νέα, αυτή την εποχή έχουμε μία μπλε πανσέλινο που θα επηρεάσει την Κυριακή 31 του Μάη τρία ζώδια. Φέρνει, λέει, μαζί αποκαλύψεις, έντονες συναισθηματικές εξελίξεις και πολλές αλλαγές. Αν λοιπόν είσαι τοξότης, καρκίνος και δίδυμος, να ξέρεις ότι όλα αυτά θα σου συμβούν την Κυριακή 31 του Μάη που θα διανύσουμε αυτή την πανσέλινο. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο, μη μου φύγεις.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
11: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ. Με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρτι!
18: Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
19: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
21: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
22: Μυρίζει λουκουδιά.
23: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
22: Πού πήγε πάλι?
23: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
23: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
24: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
26: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
25: έως 200 ευρώ μετρητά.
26: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
27: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeating.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά και παίζω τις επιτυχίες μέχρι τις 2 στον Zoo 90,8. Περιμένω και τη δική σας έτσι παρεούλα στο Viber 6931-908-908. Έλα να μου πείτε λίγο τι θα κάνουμε τριήμερο. Παιδιά, πραγματικά δεν έχω κλείσει τίποτα ακόμη. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνουμε. Αλλά θέλω λίγο να μου πεις εσύ, θα την πας στη Χαλκιδική. Στους 99,5 μας ακούτε έτσι, στον δρόμο. Μην το ξεχάσετε αυτό. Έχω 10 επιτυχίες σε σειρά. Πολύ gossip σε λίγο φέρνω. Και Heaven, Ravin Lina Edual. Είπα τώρα όμως, μια που είπα έτσι Χαλκιδική, λίγο να βάλω το vibe με Hugel και Solto. Jamaican Bam Bam.

Υπέροχο ραν στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Να σε πάω τώρα λίγο στον Τζόνι Ντεπ που υπέστη, λέει, μια κλοπή 600.000 ευρώ. Δεν το λες και λίγο το ποσό από την τραπεζική του κάρτα χωρίς να το αντιληφθεί για σχεδόν 2 χρόνια. Ήρθε που λέει το δράστης ο Ιορδανός κάτοικος, λέει, Βουδαπέστης και του πήρε την κάρτα. Τώρα πώς έγινε αυτό, μη με ρωτάς παραπάνω. Παρόλα αυτά, για 2 χρόνια 600.000 ευρώ έφυγαν από το λογαριασμό του Τζόνι. Τα μην μπάλασα λίγο. Τώρα Wisdom C και Show Me Love.

και το Chanel στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και εδώ, αλλά και στη Χαλκιδική, έτσι. 99,5. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Και το αγαπημένο πράγμα στον κόσμο που μου αρέσει να κάνω είναι να ταξιδεύω. Και ποιος έχει γενέθλια και κλείνει 27 χρόνια. Ποια αγαπημένη εταιρεία? Η Aegean φυσικά. Και γιορτάζει 27 χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 2026. Έως 27 Μαρτίου του 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Άντε κλείσω το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Αναστέιζια φέρνω τώρα και Left Outside Alone στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα check out.
3: Τι πλακίες είναι αυτές. Πόσο μ' αρέσουνε.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης στο ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
3: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει.
3: Όχι, ρε φίλε, Νάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω.
2: Boomer.
3: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
3: Και να μιλάμε, να λέμε
2: I
3: κάτι.
2: Love you.
3: I love your eyes. πρόσεξε. Οπότε μετά το μπλα μπλα market, love story market.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

Επιστροφή στις επιτυχίες, επιστροφή στον Ζου 90,8. Σήμερα μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά αύριο που είναι Παρασκευή είναι αγαπημένη μου μέρα για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι έχει μεθαύριο Λαν στο πρωινό Bill Nikes and the Boss Crew. Πολύ την απολαμβάνω. Και μπορείς να παίξεις και δύο φορές Beat the Bomb στις 8 και 20 και 10 και 20. Μην το χάσεις. Taylor Swift φέρνω τώρα και The Fate of Ophelia στον Ζου.

Μεντούζα και Πολιάνα είναι το μελωδία στον Ζου 90,8. Γλυκό, γλυκό φιλί στη φίλη την Ελένη που βάιμπαρε πάρα πολύ με Μία και Bad Bunny πριν, αλλά και στα κωρίτσια μου από τα Φορόλ που ακούνε εδώ Κωνσταντινούπολιτικά. Τώρα θέλω να σας πάω λίγα χρόνια πριν. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με την εγγυημένη ψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. Άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Να σε πάω τώρα στο Netflix που 3 Ιουνίου θα βγει το ντοκιμαντέρ του Michael Jackson με τη δίκη του 2003. Οι φανατικοί θαυμαστές απειλούν ότι θα κλείσουν το Netflix, αλλά νομίζω θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να σας πω ότι φυσικά εκείνη η δίκη του 2003 αθωώθηκε ο Michael Jackson. Οπότε αναμένουμε. Ένα break θα κάνω και έρχομαι σε λίγο. Μη φύγεις.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
14: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
15: Τι είναι το Lucky?
16: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
16: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
15: Τι είναι convenience?
16: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
15: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
14: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
15: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
16: Σωστά.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
18: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Εδώ είμαι, ήρθα στην ώρα μου για να παίξω τις επιτυχίες των Ζου 90,8, 1,5 λεπτά και μετά τη μία. Καλησπέρα στην παρέα, καλό μεσημέρι να έχουμε. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη, με ζεστούλα θα έλεγα αρκετή. Στην Θεσσαλονίκη μας 32 βαθμούς Κελσίου γράφει το θερμόμετρο. Έχω φέρει όμως κάτι επιτυχίες έτσι να δροσιστούμε. Σακύρα σε λίγο, David Guetta, Νταμιάνο David, τώρα όμως σου έχω το απόλυτο καλοκαιρινό hit και πατάω play ευθύς αμέσως. The Second Voice.

μας Addicted to You στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι στους οδηγούς της πόλης που από ό,τι βλέπω αρχίσανε τα όργανα τώρα στον περιφερειακό. Όσοι κινείστε προς τα ανατολικά, από τον κόμβο εκεί πέρα της Ευκαρπίας μέχρι την Πολύχνη, στο ύψος της Πολύχνης, στο Παπαγεωργίου δηλαδή, θα συναντήσετε ένα μίνι μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα και το κέντρο σήμερα είναι λίγο φορτωμένο και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, για στείλε ένα μήνυμα να δω τι γίνεται. Bruno Mars, λίγο Artemis, αυτή είναι η Taylor Swift με το Opalite, έρχεται στον Zoo.

I just might. Bruno Mars και πόσο happy vibes έχει αυτό το τραγούδι. Στο μεσημέρι τη 5η 28 του Μάη, στα 29 λεπτά και μετά τη μία είμαστε. Και αν ο δρόμο σήμερα σε βγάλει κάτω στο κέντρο τη πόλη, εκεί στο άγαλμα του Βενιζέλου, διαβάζω ότι κατά τι 7 θα μεταμορφωθεί, λέει, σε μια υπαίθρια γαστρονομική σκηνή γεμάτη αρώματα, χρώματα και φρέσκα προϊόντα. Στο πλαίσιο τη γιορτή των λαϊκών αγορών θα έχει, λέει, πάρα πολύ έτσι σεφ ambassadors και θα μαγειρέψουν πολύ ωραία πράγματα, θα αναδείξουν την αξία τη μεσογειακή διατροφή. Γενικά θα είναι ένα ωραίο σουαρέ για να παραβρεθούμε. Χάρη Στάιλς τώρα και American Girls παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ. Αχα. Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα.
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις την οδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuchia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuchia ξέρει.
15: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβί. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. We play the hits.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και έχουμε μπει στην τελική ευθεία για σήμερα. Έχω άλλες 5. Θέλετε να τις ακούσουμε? Lost Frequency σε λίγο. Νταμιάνο David Regard, David Gator. Τώρα όμως ο κορίτσι που λατρεύω είναι η Billie Eilish με το Birds of Feather.

0: feeling goes on and on. Αυτό είναι ο Lost Frequency στον αέρα του Zoo 90,8 και πρέπει να κλείσω την τηλεόραση γιατί θα μπει τώρα ο Χρήστος Κοκμακίδης και θα μου πει πάλι, θα κάνει το expose. Τι έβλεπες πάλι στην τηλεόραση. Μέχρι τις 2 κάναμε παρεούλα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo. Σας αφήνω σε αυτό το αγόρι που είναι πολύ ζεστό μέχρι τις 4. Έρχεται να κάνει τη Zoom ενιά του και στις 4 ακριβώς μαντέψτε. Οι μπελάδες μας, Troublemakers, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα έρχονται να κάνουν τον χαμό του. Τα λέμε αύριο Παρασκευούλα. Τι ωραία, τι καλά. Στις 11 θα είμαι εδώ. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Bye.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Στο κδαπ το κα...

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε. Ζουμένια Πέμπτης και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 για τα επόμενα 120 λεπτά. Παρέα και με το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση, μάλιστα, εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και αμέσως τώρα παίζουν 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία μα καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, πρώτη Ζέινα Ζάναντο.
2: Hi, I'm Zena, and you're listening.

Η BB Rexha στην τελευταία της κυκλοφορία διασκεύασε Faithless και το Insomnia συγκεκριμένα και ακούγεται σαν αγίασμα στα αυτιά μου. Αυτή είναι η Zoomania στον Zoo 90,8. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η πάρα μα πάρα πολύ ζεστή Πέμπτη. Ελπίζω να την κάνουμε μαζί λίγο πιο δροσερή την ατμόσφαιρα. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Ο μαγικός αριθμός. Όσο πληκτρολογήσου, φέρνω κάτι όμορφο από πέρυσι. Ed Sheeran, Azizam στον Zoo.

Αυτό το σήμι, σήμι, σήμι, γέι, και εγώ το λέω όταν βλέπω τη θερμοκρασία, να ξέρετε. Ακούσαμε Dave & Thames Raindance με 30 βαθμούς, 30 ολοστρόγγυλο η θερμοκρασία και έξω στη Θεσσαλονίκη. Θα πέσει μετά τις 5 το απόγευμα, που στις 5 το απόγευμα για κάποιο λόγο δίνει και ένα 5% πιθανότητα βροχής. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό δεδομένου του σε ποια πόλη ζούμε. Anyways, το μόνο που ξέρω είναι ότι στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Για περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε πάντα για εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Γι' αυτό ακριβώς ο Γερμανός πάνω από 25 χρόνια είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Φύγαμε σε τρελό άρρωστο throwback. Swedish House Mafia και John Martin. Don't you worry.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα check out.
2: Τι βλακίες είναι αυτές. Πόσο μ' αρέσουν.
1: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
2: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο μένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει.
2: Όχι, ρε φίλε, Νάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω.
1: Boomer.
2: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
1: How do you do? You are beautiful.
2: Και να μιλάμε, να λέμε
1: I
2: κάτι.
1: I love you.
2: I love your eyes. πρόσεξε. Οπότε μετά το μπλα μπλα μάρκετ, love story market.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
2: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90.

Α, αυτοί είμαστε εμείς, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και αν συντονίστηκες τώρα, αυτή είναι η Ζουμένια. Χρήστος Στοκμακίδης, πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Άρα, άξτα, θα περάσουμε όμορφα. Έχω φέρει πολύ ωραία μουσική, η οποία ξεκινάει με την Olivia Dean. Man, I need.

Axel. DJ Yo.

0: Desire από Jonas Blue και Malib στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Το καλοκαίρι μπαίνει με τα μπούνια, γι' αυτό και εγώ σου έχω βρει την πιο premium, την πιο ακριβή βουτιά που θα βρεις να ρίξεις. Λοιπόν, έχεις πάρει το αεροπλάνο και έχεις φύγει για Ιταλία και πας Φοντάνα τη Τρέβη. Ναι, το συντριβάνεις στη Ρώμη. Αυτό, παιδιά, έγινε πριν λίγο καιρό. Ένας τύπος βούτυξε στη Φοντάνα τη Τρέβη και έγινε viral παντού. Έχει σπάσει όλο το ίντερνετ. Εν τω μεταξύ, όσο αυτός έκανε εκεί τους ελιγμούς του σαν το δελφίνι, έσκασαν και οι Ιταλοί αστυνομικοί για να τον μαζέψουν. 520 ευρώ το πρόστιμο και εφόρου ζωής απαγόρευση να ξαναπάς στο συγκεκριμένο location, στη Φοντάνα τη Τρέβη. Οπότε και το λες και once in a lifetime experience. Οπότε, μετά από αυτά που σας είπα, πηγαίνετε ακόμα Μύκονο εσείς άμα θέλετε.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
8: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
16: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
17: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Πετσάπ 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
22: Lucky.
21: Τάκι.
22: Lucky 13.
21: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
23: Ρε, θες γιατρό.
24: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
23: Κύριε Lucky, έτοιμα.
21: Τάκης.
23: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
20: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
23: Και σε λένε Τάκη.
20: Beat the bomb.
25: Beat the bomb.
20: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
26: Zoo Radio 3. Top 5.

0: πρωινά. Zoo Radio 3. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Gen Z, ναι, για εσένα μιλάω. WhatsApp, όλα παίζουν και παίζουν επιτυχίες μέχρι και λίγο πριν τις 3:20 που θα παίξουμε εμείς. Ναι, ποιος είναι?

0: έχει προϋπάρξει κάποιος άλλος διάλογος, τίποτε κάποιο άλλο context, οπότε δίνω την παράνοια και σε εσάς. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
0: Φαντάσου δύο βλέμματα να διασταυρώνονται και να τραχίσουμε να τραγουδάμε αυτό χωρίς κανένα λόγο. 69-31-908-908. Ποιανή σειρά στο soundtrack είναι αυτό? Αυτή την ερώτηση μπορώ να κάνω σήμερα με τον ποιος είναι το προσαρμοσμένο μέσα από τη παράνοια τη γενικότερη. 6931-908-908 το Viber του Zoo. Απαντάτε σωστά και κερδίζετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ένας από εσάς για να δαγκώσει από κοντά το Korean Crunch, το υπέροχο Limited Edition Burger που έχει ετοιμάσει ο Σταύρος Βαρθαλίτης αποκλειστικά για τα Pax. Μέχρι και μισή περιμένω τις απαντήσεις σας και 31 περίπου επανέρχομαι τη σωστή και το όνομα του νικητή. Καλή επιτυχία!

Σεντζόν και Ρόζι στον Zoo 90,8. Είστε σωστότατοι που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber. Η σωστή απάντηση για το ναι ποιος είναι ήταν το soundtrack από τα Pokémon. Έτσι τελείως out of context. Συγχαρητήρια πάνω, έχεις κερδίσει μέσα από το σωστό σου μήνυμα μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ κατά Pax Burger. Σου έχω απαντήσει κιόλας. Και καλά πήγε αυτό έτσι. Και τέτοια ρουτίνα, καλά είναι να πηγαίνουν τα πράγματα και στο Γερμανό που οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2-3 βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% γενικά των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο είναι ότι πας εκεί και έχεις εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Οπότε, αν συμβεί το μοιραίο, έχεις στο νου σου ότι ο νούμερο ένα προορισμός εδώ και πάνω από 25 χρόνια για σέρβις κινητού είναι φυσικά ο Γερμανός. Και τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims, Mr. Know It All, τώρα στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις την οδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Μαζί μου παρεούλα Αγκαζένη και το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση μάλιστα εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι και μιλάει γενικότερα στην ψυχούλα όλη τη Gen Z. Ίσως και στη δική μας, whatever. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα, μα όλα πραγματικά παίζουν.

τέτοια ώρα, τέτοια λόγια και ένα τέτοιο τραγούδι το χρειαζόμαστε για αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, σε αυτή τη ζεστή Πέμπτη. Ροζαλία και Τεσπετζά στον Ζου 90,8. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν δύο ολόκληρες ώρες Ζου Mania. Πάντα παρέα και με το φίλο μου το Γερμανόπιος. Δύο στις τρεις επισκευές κινητού ξηγέται, γιατί γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή, αρκεί να πας σε ένα κατάστημα Γερμανός. Έχουν και αξιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά γι' αυτό το λόγο Γερμανός με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Χρήστος Τοκμαγίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά Troublemakers ακριβώς στις 4. Και εμείς φυσικά δίνουμε και πάλι ραντεβού για αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 2.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Okay.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Απλά
9: τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Πού πας?
17: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr.
18: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Τι
10: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα. Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά.
2: Για πάμε.
1: Εδώ είμαστε.
3: Εν τω μεταξύ, χθες παρατήρησα ότι δεν λέει σαν ρέμο, αλλά λέει σα ρέμο.
1: Άκου τώρα.
4: Σα ρέμο, σαν το ρέμο δηλαδή.
3: Είναι ρήμα, θα είμαστε, λέει κάτι τέτοιο.
4: Α, ναι, σα ρέμο.
1: Ναι. Σα ρέμο, ρε.
3: Πώς την πατήσαμε έτσι, άσχετη από τα ιταλικά.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα πόσε γλώσσες και εμείς να μάθουμε. Δηλαδή, εντάξει, ξέρουν 5-6, τώρα στα ιταλικά είμαστε μέτροι.
3: Τα ιταλικά δίπλα είναι, πρέπει να τα ξέρουμε.
1: Εσύ δεν πας φροντιστήριο ιταλικά, πήγαινες.
3: Ισπανικά,
1: ισπανικά πας και εσύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από το ισπανόφωνο, ιταλόφωνο Zoo Radio 90,8 μέχρι και τις 7 παρέα. Σήμερα, όχι, τα αλλάζω.
4: Βάλε το αργυρού.
1: Πού να το βρω, τι είμαι.
4: Πάτα, καμπάνες.
3: YouTube, ναι, βάλε καμπάνες.
4: Καμπάνες, εκεί αργυρός.
1: Έλα, πάτα, ο Τσόζ δεν μιλάς, δεν κάνεις τίποτα.
4: Πώς δεν μιλάω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 και σήμερα. Βαρέα στο Zoo 90,8 Troublemakers. Ο καιρός έξω έχει τα ψυχολογικά του, Βασίλη.
3: Τα έχει, λίγη συννεφιά, λίγο αεράκι έβγαλε σήμερα. Θα συνεχίσει λέει και αύριο.
1: Πέτυχα Ειρήνη Κακούρη ενώ ανέβαινα, κατέβαινα τα μάξι, σταματάμε έτσι δίπλα-δίπλα. Λέω τι λέει, τι να πει. Λέω ο καιρός. Ο καιρός! Έπλαινα τα μάξι μου, γι' αυτό θα βρέξει. Λέω εσύ βρεφτές.
3: Δεν νομίζω ότι θα βρέξει. Είδατε βροχές.
1: Παιδί μου, ξέρει τη μαυρίλα από εδώ.
3: Θα φύγει, θα φύγει. Θα την κάνουμε φουφουφόλη μαζί και θα φύγει.
1: Μακάρι, τέλος πάντων, τι θέματα έχουμε, guys.
3: Πρόταση βραδιάς σε καλαμπούρι από το Κελεπούρι και μερικά νέα ανέργων.
4: Αχ.

0: κέφαλο ήδη.
1: Έλα, να σηκώ λίγο ρε
2: πάλι. Θέλω.
3: Θέλεις να βαράνε για εσένα τραγουδάνε.
0: Άλλοι νομίζουν ότι είμαστε στην Πάρο, έχουμε ξεκινήσει εδώ εκπομπή, χορεύουν τρία λεπτά τον Αργυρό εδώ πέρα.
1: Ποιο είναι εκείνο το μαγαζί που πάνε όλοι κάτι πρωτομαγές?
0: Το Μπαρμπαρέ, ρε.
1: Εκεί είμαστε, Μπαρμπαρόσα.
0: Μπαρμπαρέ. Παρέλα Μπεγκιζίνα. Λοιπόν, παιδιά, τι άλλο έχουμε, Κατερίνα?
4: Έχουμε. Λάθος, Μπεγκιζίνα δεν είναι εκεί, ρε.
0: Ήταν στο Μπαρμπαρέλα κάποια στιγμή.
4: Α, ναι. Τέλος πάντων, έχουμε κακοποιητή στις 5.30, 5 παρατέταρτο αδόπανα και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
0: Πάρα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Αποχαιρετούμε τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό και πάμε στον Μπρούνο Μαρ.

0: Λόκο, λόκο. Εδώ είμαστε, ζου 90,8, παρέα μας πάντα. Η Nova, η οποία παιδιά φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, αλλά και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αποφασιστικά ανεξάρτητα και ίσως λίγο πεισματάρικα άτομα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη, ή αλλιώς Διόσκορος, που έχει τη γιορτή του. Αυτός έχει σήμερα, χρόνια του πολλά.
2: Μόνο αυτός?
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί έτσι.
2: Φαντάζεσαι κάποιος Διόσκουρος να λέει το σήμερα γιορτάζουν οι Κατέρνες και να γελάει?
1: Ναι. Πού φαντάζεσαι.
2: Αστείο.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν, ναι.
2: Σε ένα δωσ' άρεσε να σε κοροϊδεύουνε?
1: Όχι, δεν τον κοροϊδεψα τον άνθρωπο.
2: Zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Τι έχει σήμερα αυτό? Γιατί δεν είχε τα λεφτά.
0: Έκανα 40 λεπτά διάδρομο και ήμουν να πεθάνω τώρα. Δεν είναι.
1: Τι

0: FM. Λοιπόν,
1: αχ, δεν μπορώ αυτές τις φιλοσοφικές συζητήσεις.
0: Είναι αυτό, ναι. Βαριά κουβέντα πιάσαμε.
2: Όντως βαριά.
0: Βαριά, όντως. Τι έχουμε κίνηση, έχουμε.
1: Έχουμε κίνηση σήμερα. Κάτι γίνεται. Στο κέντρο θα ξεκινήσω με την Εγνατία να έχει φουσκωματάκια και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Η λεωφόρος Νίκης Μεγάλο Μαναφούκη, Πολυτεχνείου του ίδιου Καρατάσου, Μοναστηρίου προς το Βαρδάρι επίσης. Μίκη Θοδωράκη, αυξημένη κίνηση. Λεωφόρος Δεντροποτάμου προς τη Μενεμένη επίσης αυξημένη κίνηση. Και ο αγαπημένος μας περιφερειακός, την άνοδο του Αγίου Παύλου, αλλά καθυστερήσει θα βρείτε και από νωρίτερα πηγαίνοντας προς τα δυτικά. Και φυσικά στα νοσοκομεία. Που ξεκινάει λίγο πριν από τα Νταμάρια και φτάνει μέχρι λίγο πριν την έξοδο για Πεύκα.
2: Πάμε στην έρευνα που σας έχω φέρει σήμερα. Κατά μέσο όρο τα μωρά παιδιά χαμογελούν 200 φορές την ημέρα, τα γλυκούλια μου. Οι γυναίκες 62 φορές την ημέρα και οι άντρες, μαντέψτε. Μαντέψτε, άμα κρίνω από εσάς και αυτό πολύ είναι.
1: Άμα βλέπουμε εσένα, λογικό είναι να είναι 4 φορές τη μέρα.
2: 8 φορές τη μέρα.
0: Άρα εμάς βάλε μείον 2 και μείον 3. Ναι. Μείον 3 εδώ στις 3 ώρες.
2: Ναι, άστα να πάνε.
1: Ούρκα.
2: Λέει τα παιδιά χαμογελούν. Τα παιδιά χαμογελούν ασταμάτητα, ενώ οι ενήλικες περιορίζουν τις εκφράσεις τους λόγω της καθημερινότητας.
0: Τώρα αυτή η έρευνα όμως δεν είναι. Τα παιδιά χαμογελούν, εμάς μπορεί να σπάσει κάτι.

0: μεσοσπίτια. Και να έχει πάει στο μεσοσπίτι.
1: Δεν πειράζει.
2: Και το μαλώνει και γελάει.
0: Και γελάει.
2: Τι γελάς, ρε.
0: Δεν έχει να κάνει δηλαδή αυτό.
1: Πολύ. Οι κοινωνικές λέει προσδοκίες κάνουν τις γυναίκες να χαμογελούν συχνότερα από τους άντρες, οι οποίοι συχνά συνδέουν τη σοβαρότητα με τη δύναμη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Τζανάντο. Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: Υπέροχο εσπρεσάκι από Σαπρίνα Κάρπεντερ εδώ στο Zoo 90,8. Και πάμε λίγο στην πρόταση.
1: Λοιπόν, μπήκα στο gastronomist.gr για να πάρω καμιά ιδέα. Και βρήκα και ένα που με κέρδισε ο τίτλος που λέει Λαϊκό Γκουρμέ. Και είναι κάπου στη Νέα Παραλία. Έτσι, ένα μαγαζί που έχει και παϊδάκια, έχει και γουρουνοπούλες. Έχει...
0: Κάτι ελαφρύ για πέμπτη.
1: Ναι, έχει λακέρδα, ταραμά.
2: Μάλιστα, κάτι ελαφρύ εδώ.
0: Ξέρω, λέμε εδώ πέρα ότι τα τρικλικυρίδια μας είναι χάλια. Έρχεται καλοκαίρι, κάτι να προσέξουμε. Έχουμε τα χυπαλμίες, όλες μας στέλνει γαλακέρδα και γουρνοπούλα.
1: Θα προσέξουμε για του χρόνου. Το καλοκαίρι τώρα είναι αργά, δεν προλαβαίνουμε.
0: Θα προσέξουμε, πεθάνουμε, λέω, για το σώμα.
1: Εντάξει, και αυτό τώρα είναι αργά. Θα πεθάνουμε.
0: Τέλος πάντων, για πες.
2: Λοιπόν, στο κουκουνάρι μας σήμερα, στο χρυσό μας το κουκουνάρι, έχουμε.
1: Πες το αργά και καθαρά.
2: Το λογαριασμό πι-γιώτα. Άρα πιτσοσκάμπυλο.
1: Ό,τι ακούστε μέσα λέει πιτσοσκάμπυλο. Πι!
0: Πιτσοσκάμπυλο.
3: Σου είπε ότι τα θέλει όλα μέσα. Στο πιτσοσκάμπυλο σου έχουμε τη λύση. Πρώτη στην Αθήνα δημιουργήσαμε το όλα μέσα box. Επιλέγεις 4 ή 8 πιτσοσκάμπυλα για να μην μείνει κανείς με το παράπονο στα χείλη. Κάνεις
0: όλα μέσα.
3: Και τα υπόλοιπα δικά μας.
0: Παιδιά, εντάξει, να σας πω κάτι τώρα δηλαδή. Τι άλλο θα σκεφτούν για να γίνουν. Δεν μπορώ με τα μαγαζιά και τα πιτσοσκάμπυλα και τις πουτσίες και τις μούτσιες και τις.
1: Και το πίτσες μπλε ήταν πολύ εμπνευσμένο.
0: Και ένα άλλο με μουνοκάτι, δεν ήταν κάτω.
2: Οπα.
0: Κάτι τέτοιο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή.
2: Παιδιά, πιάνει όμως, είναι επιθετικό μάρκετινγκ.
0: Πάνε φάει ένα πιτσοσκάμπυλο εσύ.
2: Ωραία,
0: αφού δεν έφαγε την πούτσια στην Ιταλία, πάνε φάει ένα πιτσοσκάμπυλο εδώ πέρα.
2: Τα είδα, ήταν πολύ νόστιμο. Είναι 4 πιτσοσκάμπυλα μέσα σε ένα κουτάκι. Δεν ξέρω πώς θα σερβίρουν όμως.
0: Θα τα φας και τα 4 τα πιτσοσκάμπυλα. Μπράβο, Κατερίνα.
1: Μαρκετικό επιθέτινγκ.
0: Μπράβο στην Κατερίνα. Λοιπόν, τέλεια, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει βίντεο αυτό ξεκάθαρα. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα checkouts.
1: Τι πλακίες ρε αυτές. Πόσο μ' αρέσουνε.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
1: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι ρε φιλενάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα
2: Boomer.
1: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
1: Και να μιλάμε, να λέμε
2: I
1: κάτι.
2: Love you.
1: I love your eyes. πρόσεξε. Οπότε μετά το μπλα μπλα market, love story market.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι Στεφανή, τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Ordinary Zoo 90,8 και στη στιγμή αυτή που...
1: Θα έχουμε αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα. Ξέρετε, 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Την πω.
0: Ναι, ναι.
2: Αρπέλ.
0: Αρπέλ.
2: Αρπέλ, αρπέλ.
0: Αρπέλε. Όχι, αρπέλ.
2: Αρπέλ.
0: Αυτό τώρα πώς ήρθε αυτή η λέξη.
2: Αυτό σκεφτόμουν τη σπιναλόγκα και μου ήρθε.
0: Α. 2-3-10-2-32-9-08. Βάζετε τα γράμματα σωστά, έτσι. 2-3-10-2-32-9-08. Αρπέλ. Με λό ξεκινάει δηλαδή. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου.
3: Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Από πού μας τηλεφωνείς, έχουμε ζέστη, α.
1: Όχι, πολύ ξυνό.
3: Έχει πολύ ζέστη.
0: Ναι, όχι, μέσα στο στούντιο λέω. Εμείς έχουμε ακόμη περισσότερο εδώ πέρα. Να σου πω, από ποια περιοχή είσαι?
3: Από Εύωσμο.
0: Άρε Εύωσμο. Άρε Εύωσμο. Με τις ωραίες τις πλατείες, με τον κόσμο, τα μαγαζιά τα γεμάτα. Ρε, σαν τον Εύωσμο δεν υπάρχει πουθενά Θεσσαλονίκη. Είναι η μόνη περιοχή που στηρίζει τα μαγαζιά της. Είναι ωραίοι στον Εύωσμο όλοι. Λοιπόν.
3: Όχι, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου. Δώσε τη λέξη να σε στείλω για φαγητό, έλα.
3: Η λέξη νομίζω πως είναι η λέπρα.
0: Βεβαίως. Ένα υπέροχο γεύμα. Βεβαίως, ένα υπέροχο γεύμα στην Κατίνα Delicatessen έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι!
0: Που ακούς Zoo 90,8. Μένεις να σημειώσουμε στοιχεία. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, θα τρελαθώ.
1: Ποια είναι?
0: Μπορείς να μην μιλάς λίγο. Δεν το ξέρεις καν. Εντάξει, Βασιλή, σηκώνω χέρια ψηλά.
2: Ο Μπιλ Νάκης το βάλε.
0: Μπιλ Νάκη, έχεις γράψει, αγόρι μου.

0: Εδώ είμαστε, ζου 90,8, λίγα λεπτά πριν από τις 5. Παρέα πάντα, παιδιά, με το Hexalen, που τώρα τελευταία θέλω να σας πω λόγω άγχους και στρες. Βγάζω συνέχεια αυθές. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και ξέρετε τι μου πρότεινε?
1: Όχι.
0: Το Hexalen.
2: Τι λες, ρε?
0: Βεβαίως, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες. Όταν έχω πονόλαιμο, μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις αυθές, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα σωματικά διαλύματα, παιδιά, που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια. Οπότε μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Hexalen καθημερινά λοιπόν για να απαλλαγείτε από όλα αυτά. Πάντα φυσικά με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του
2: φαρμακοποιού σας.
0: Μπράβο.
3: Δεν μου λες, μου έχεις καμιά συμβουλή και για μένα που όταν κάνω ποδήλατο όλο μου φεύγουν κάτι κλανίτσες?
2: Πώς γίνεται, αφού κάθεσαι στη σέλα?
3: Είμαι πορδηλάτης.
0: Συγγνώμη λίγο, το μεγαλύτερο ανέκδοτο ήταν αυτό που είπα αυτή τώρα. Άμα κάθεσαι στη σέλα, δηλαδή δεν μπορούσα να φύγω.
2: Όχι, αφού.
3: Γιατί? Τι αφού?
0: Τι?
3: Κάθεσαι όχι πάνω στη σέλα, δεν σου μπαίνει η σέλα με στον ποπό.
2: Κάθεσαι, αλλά δεν μπορεί να βγει.
0: Έχει σέλα στο ποδήλατό σου, αρχικά ξεκινάμε από αυτό. Έχει σέλα.
2: Όταν κάθεσαι στην καρέκλα, μπορεί να κάνει.
0: Τι λέει?
2: Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Δεν μπορώ, πραγματικά.
2: Δηλαδή,
3: συγγνώμη, εσύ άμα κάθεσαι, δεν μπορεί να σου φύγει μία.
2: Όχι.
3: Εσύ πρέπει να κάνει έτσι.
2: Γιατί κάνουν έτσι τότε?
3: Αυτό το κάνουν για μεγαλύτερη απόλαυση. Για μεγαλύτερη διοχέτευση.
0: Άλλο αυτό, ναι.
3: Για μεγαλύτερο έλεγχο τη τρύπα. Να μην φύγει και τίποτα άλλο.
0: Στο αμάξι, δηλαδή τα κάθεσαι, δεν.
2: Όχι.
0: Άσε μα, δεν κατέβα τώρα. Σε εμά τα πολλά σε αυτά, πάντα σε διαφημίσει.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
10: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
9: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φούλα ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Έλα, λίγο, για πάμε! Βάλε Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Μην το βάζεις να κάνεις δουλειές.
3: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε δεύτερη ωρίτσα με τρελίτσα. Οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. 40 είδα τι έστειλες πιο πάνω στο πινάκι, να ξέρεις γιατί ακούς.
1: Σε εμφαγγελωμένο.
3: Τι έχουμε δεύτερη ώρα?
1: Έχουμε νέα ανέργων.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τις γυαλάρες από τα οπτικά Ζωγράφος.
3: Πάρα πολύ ωραία. Μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση, guys. Από όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με Where is my husband?

0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλους. Τώρα έχουμε μάθει ότι σε κάποιες περιοχές βρέχει. Οπότε στείλτε μας και μηνύματα, παιδιά, στο Viper. Αν είστε εκεί που είστε και μας ακούτε τώρα και βρέχει, να ξέρουμε έτσι περίπου, ρε παιδί μου, πού το ρίχνει. Τώρα, Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, τι.
0: Σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να περιμένεις και να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει?
1: Ρε Μαργαρίτη, τα έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, έχω ξαγρυπνήσει περιμένοντας μια απάντηση.
0: Εντάξει, και εγώ όμως έχω ξαναπεί ότι δεν μιλάω για αυτό, μιλάω για οπτική. Να.
1: Α, καλά, εκεί Μαργαρίτη υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet.
0: Για πες.
1: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα και εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Thank you.
2: Κίνηση πόλη και έχουμε στο κέντρο της πόλης που ξεκινάει από Καρατάσου και φτάνει μέχρι Λευκό Πύργο εκεί στη Νίκης. Εγνατία είναι σε καλύτερο mood. Περιφερειακός αυξημένη κίνηση στα νοσοκομεία. Μικρό προβλήματα στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Μικρό προβλήματα λίγο πριν φτάσετε στο πρώην τούνελ με μέτωπο προς τα ανατολικά. Και μικρό προβλήματα θα βρείτε όπως μπαίνετε από Μουδανιών προς δυτικά.
0: Και μικρό προβλήματα να παραμείνουν.
1: Αχ, παιδιά, τώρα σας έχω φέρει τον τρόπο για να κοιμηθείτε βαθιά και χωρίς διακοπές.
0: Αχ, πες ρε, εσύ τώρα τυραννιέμαι τελευταία πάλι.
1: Τι προτείνουν οι ειδικοί? Σεξουαλική δραστηριότητα.
0: Άστο, πάλι θα τυρανηθώ.
1: Είτε με σύντροφο είτε χωρίς σύντροφο.
0: Α,
1: αρκεί να εννοείσαι
0: μόνη μας.
1: Ναι,
2: τρομπήξουμε.
1: Σεξουαλική δραστηριότητα να υπάρχει και μετά όπου πνάω.
0: Άρα κοινώς πριν κοιμηθούμε,
2: ασχολήσου λίγο με τον Μπαργαλιάτσο και θα γίνει δουλίτσα.
1: Ή την Μπαργαλιάτσα.
0: Αχ, δεν αντέχω. Ωραία, ευχαριστούμε Κατερίνα για την χρήσιμη αυτή συμβουλή. Στις 5 και 10 το απόγευμα της 5ης.
2: Μία φορά όμως έφερε κάτι καλό.
0: Έφερε κάτι καλό, ναι.
2: Δηλαδή μας έδωσε εναλλακτική. Δεν είπε μόνο γκασμά, είπε ρε παιδί μου, αν ζορίζεστε.
0: Τώρα όμως δεν σου πάει στο μυαλό, ρε παιδί μου, άμα δεις τον άλλον 2-3 ώρες τα ξημερώματα μέσα και του τρει ώρε. Γιατί κοιμάστε, δεν έχω ύπνο. Λες, ω, κατάλαβα, εντάξει, αφήνω.
2: Θα σου πω εγώ κάτι να κάνεις, να σε βοηθήσω.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τραγουδάρα έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Calvin Harris και Ριάννα και έχουμε κουτσομπολάρες.
1: Βεβαίως και έχουμε νέα ανέργων. Θα ξεκινήσουμε με τα ωραία σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Ότι η Ντάρα έγινε η πρώτη βουλγάρα καλλιτέχνηδα που μπήκε στο Billboard μετά τη νίκη στη φετινή Eurovision.
2: Έλα, κορίτσι, μπράβο.
1: 90η θέση.
2: Εντάξει.
1: Στο top 200. Όχι, δεν είναι εντάξει, είναι η πρώτη. Δεν το καταφέρει άλλη βουλγάρα.
2: Ναι, λέω αυτό εντάξει που είναι. Βρε, δεν το μείωσα. Ίσα ίσα. Λέω εντάξει, τι πειράζει που είναι 90 και.
0: Να το
2: και
0: πάλι, πάλι, πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι το ίδιο πράγμα κάνει. Να τη φας τη συγκεκριμένη.
2: Ρε, είσαι τρελός. Εγώ για καλό το είπα.
0: Έτσι
2: δεν πειράζει η θέση, αρκεί που μπήκε. Αυτό εννοώ.
0: Πάντων,
1: πάμε
0: πάντων.
1: Παρακάτω. Θα μιλήσουμε για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος βρέθηκε στη Σούπερ Κατερίνα και είπε για την Ελληνίδου. Δεν θέλω να αποφύγω να απαντήσω γιατί ρωτήθηκε έτσι κτλ. Αλλά δεν θέλω να κάνω αυτές τις τόσο βαρύγδουπες δηλώσεις. Όχι γιατί φοβάμαι μη διευγή, αλλά επειδή έχω καταλάβει ότι κάτι το προστατεύεις, λέει, πάρα πολύ, κρατάει περισσότερο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Εγώ συμφωνώ. Καλά κάνα, μη λέει πολλά-πολλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Τελείως τυχαία. Πάμε στις ευχές της Ιωάννας Τούνη και στον φίλο και σύντροφό της, στον Δημήτρη Σπυριδονίδη. Χρόνια πολλά στο πιο υποστηρικτικό και κούκλο άντρα που έχω γνωρίσει ποτέ μου.
0: Εδώ βλέπουμε την αντίθετη πλευρά, ότι κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις. Ο πιο όμορφος και ο πιο κούκλος και ο πιο υποστηρικτικός και.
2: Που έχω γνωρίσει ποτέ μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μείνουμε στη Superstar. Όχι, μάλλον τώρα πάμε στη Superstar. Η Κατερίνα Στανίση.
0: Α,
1: ωραία, μίλησε.
0: Δεν άκουσα.
1: Πώς είπατε.
0: Πώς είπατε.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Συγγνώμη, κύριε. Ορίστε. Τα κορίτσα, λέει, τα νέα, τη σε λένε τέτοιο ωραίο σώμα, κυρία Κατερίνα. Μακάρι να το έχουμε κι εμείς στην ηλικία σας.
0: Έχει, να βάλετε καλά.
1: Ναι, να βάλετε, λέει, κάτι πιο αποκαλυπτικό. Και λέει, παιδιά, καθίστε καλά. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θέλω ένα αριστοκρατικό το φουστάνι, όμορφο, λέει. Εντάξει, μια πλάτη θα τη δείξω, λέει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλω να βάλω
0: τώρα,
1: και μπουρκα.
0: Κοίταξε, έχει συνηθίσει αυτά τα φουστάνια τα. Με τα χρυσά, με τα τέτοια που καταλαβαίνεις.
1: Εσύ λέει, είπε μια... λίγο νωρίτερα εδώ στο περιοδικό, okay, ότι τότε λέει, τι θα είμαι εγώ, λέει, ίδια με τις πελάτες. Πήγαινε Ιταλία, λέει, και ψώνιζα. Ένα σωρό λεφτά έχω δώσει εγώ.
0: Να η μπορντούρα από κάτω, να το ρουμπίνι από εδώ, κατάλαβες τα χρυσά.
2: Είναι μια κυρία, είναι μια κυρία.
0: Φυσικά.
2: Και η πλάτη,
0: φυσικά.
2: Δηλαδή να δείχνεις μόνο έτσι λίγο πλάτη, είναι πολύ σεξι.
1: Τσε!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Show Me Love και...
1: και κακοποιητή, τι?
0: Και κακοποιητή.
1: Ναι, α, νόμιζα κάτι έκανα. Για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος, αρκεί να βρείτε ποιο τραγούδι θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Τέλεια, κακοποιητή, είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
0: Πάμε.
2: Τώρα με σκέφτεσαι κάθε βράδυ. Τόσο γλυκό είναι. Υποθέτω πως ναι. Πες ότι δεν μπορείς να κοιμηθείς. Μωρό μου, το ξέρω. Γιατί αυτό είμαι, ο εσπρέσο σου.
0: Να το.
1: Έλα ρε.
0: Να το.
1: Πολύ δύσκολο σήμερα.
0: Τώρα εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο σήμερα, παιδιά. Ψάχνουμε λοιπόν τον τίτλο. Από το τραγούδι που ερμήνευσε. Ποιος να είναι άραγε ο τίτλος, ρε παιδί μου τώρα, απίστευτο. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος θα γίνει δικό σας. Έλα. 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Δημήτρης.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά, γερνάω τη δουλειά.
0: Α, αυτά είναι Δημήτρη. Να σου πω, από ποια περιοχή είσαι, που μένεις?
3: Νάωσα, Νάωσα.
1: Τι?
2: Τα Ροδάκινα.
3: Όχι Ροδάκινα.
2: Όχι Ροδάκινα. Κεράσια.
3: Κεράσια.
2: Κρασιά.
0: Και κεράσια δεν έχει?
3: Έχει.
0: Και κεράσια.
3: Και κεράσια και ροδάκινα και δαμάσκινα και βερίκοκα και μήλα.
0: Αυτή η πόλη είναι αυτή η γνωστή φρουτοπόλη, θα έλεγε κανείς. Όλα τα ωραία φρούτα, όλοι ωραίοι άνθρωποι σε μια τόσο όμορφη πόλη που εγώ πραγματικά αγαπάω πολύ και μ' αρέσει το χειμώνα να πηγαίνω στην Άωσα. Έχει κάτι ωραίο σοκάκι.
3: Είναι ωραία, έχουμε και το χιονοδρομικό, καλά είναι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Θεωρώ το Εσπρέσο.
0: Απίστευτο! Απίστευτο!
2: Βρήκε.
0: Ήταν δύσκολο σήμερα αντικειμενικά.
3: Ναι, λίγο δυσκολεύτηκα κι εγώ, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου από τα οπτικά Ζωγράφος.
3: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι!
0: Που ακούς Ζου 90,8, φίλε μου. Μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
2: Αχα.
1: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
2: Δεν θα εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
1: Ναι.
2: Πες μου μια φορά.
1: Ναι, τώρα δεν μου έρχεται.
2: Α, το κλασική απάντηση.
1: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
2: ναι,
1: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
2: Ναι, ναι.
1: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
2: όπως
1: χέρι.
2: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
1: Έλα ρε, σταμά.
2: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
6: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
6: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
14: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομία.

0: Λοιπόν, πάμε σε γκρίνια.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο να μιλήσω σήμερα για αυτό το πάρα πολύ κακό που με έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Όταν παίρνεις το κινητό σου και κατά λάθος πας να ανοίξεις συνήθως το TikTok και πατάς να μπεις και μπαίνεις σε live. Και το χειρότερο είναι όταν μπαίνεις σε live γνωστού και πριν προλάβεις να βγεις αρχίζει. Καλώς το Μαργαρίτη! Παιδιά. Το έχω πάθει πραγματικά, είναι πάρα πολύ κακό. Και λες τώρα πρέπει να μείνω αναγκαστικά λίγο γιατί θα ξεφτυλιστώ. Θα με ρωτήσεις τι κάνεις, πώς είσαι, τι έφαγες σήμερα. Παιδιά, μπήκε ο Μαργαρίτη. Πάμε τα ταπ καρδούλες. Τι ρεζίλ είναι αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάτι κάτω, όπως είναι η καρδούλα, που να λέει συγγνώμη, μπήκα κατά λάθος, φεύγω.
2: Παιδιά, ναι, μου έχει τύχει και εμένα.
0: Πάρα πολύ κακό.
2: Αλλά σε άκυρο. Ο οποίος άκουγε την εκπομπή. Και λέει, α, ξέρω εγώ και λοιπά. Και είχα νιώσει πάρα πολύ άσχημα γιατί εγώ το είχα στην άκρη, ρε παιδί μου, και έκανα δουλειές. Γιατί μου αρέσει να βάζω κάτι και να ακούω. Και πω, ρε ζήλη. Δεν πειράζει.
0: Εμένα είχε μπει σε γνωστό που είχαμε να μιλήσουμε πολύ καιρό.
2: Ναι.
0: Και λέει, τι έγινε, ρε, μας θυμήθηκε. Παιδιά, είναι μεγάλο ρεζίλι. Τέλος πάντων, πρέπει να βγει ένα κουμπί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Που να λέει μπήκα κατά λάθος και να μπορούμε να φεύγουμε σαν κύριοι. Να μην τρώμε και 5 λεπτά από τη ζωή μας, γιατί κάθε σε 5 λεπτά αναγκαστικά. David Guetta και Sia έρχονται τώρα με το Titanium τραγουδάρα. Και παίζουν δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα θέλω να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά έτσι το διάβασα και χάρηκα πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και θα χαρεί πάρα πολύ και ο κόσμος που μας ακούει τώρα. Θέλω λίγο να δώσετε βάση, διότι θέλω να σας πω κάτι το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Η Aegean λοιπόν γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εμείς της ευχόμαστε χρόνια πολλά και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%.
1: Wow.
0: Διάλεξε λοιπόν τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 2026 έως και 27 Μαρτίου του 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπείτε, τρέξτε παιδιά τώρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλείσετε και να πάτε εκεί που ονειρεύεστε να πάτε.
1: Ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που αγαπούν τα ταξίδια, μιας και είπες για Aegean. Ο τοξότης είναι ο απόλυτος ταξιδευτής του ζωδιακού, λατρεύει τις νέες εμπειρίες, τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα αυθόρμητα trips. Δύσκολα μένει πολύ καιρό στο ίδιο μέρος. Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι έχουν περιέργεια για τα πάντα. Σταμάτα ρε μιγάξ. Και βαριούνται εύκολα τη ρουτίνα. Τους αρέσουν τα city breaks, οι γνωριμίες και τα ταξίδια με κίνηση και ποικιλία. Και είναι και ο υδροχός, ο οποίος αναζητά το διαφορετικό. Συχνά προτιμά ιδιαίτερους προορισμούς, σόλο ταξίδια ή εμπειρίες έξω από τα συνηθισμένα.
0: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα.
1: Παρακαλώ, όρθια.
0: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε για την τελευταία μας ώρα, στην οποία έχουμε και εκεί παιχνίδι, έτσι.
1: Εννοείται, θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζουέ 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
1: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
16: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It,

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Εδώ είμαστε, τρίτη και τελευταία ώρα. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα, παρέα μέχρι και τις 7. Και σε αυτή την τρίτη ώρα έχουμε.
2: Έχουμε τραγούδι viral.
1: Ωραία.
3: Έχουμε viral είδηση, άχρηστες πληροφορίες και θα του βάλουμε και νεύτη στις 6.30 για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για οντεόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνημα με Golden τώρα στο Zoo 90,8.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο να μιλήσουμε. Το ξουμπί και τώρα γιατί έχουμε εξαλέν, καταλαβες. Για το εξαλέν, το αγαπημένο που το ξέρουμε όλοι και είναι χρόνια γνωστό για την αντισεπτική του δράση. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που ανακάλυψα πρόσφατα. Εμένα προσωπικά, παιδιά, με έχει σώσει. Έχω κάποια θεματάκια έτσι με ουλίτιδα τεριδόνα, πλάκα. Πήγα στον οδοντίατρο και μου λέει: είχε εξαλέν, Μαργαρίτη, θα τελειώσει και ο πονόλεμος. Και τα στοματικά προβλήματα και όλα. Το ίδιο μου σύστησε και ο φαρμακοποιός μου.
1: Κάτι ξέρει.
0: Mm-hmm. Μου είπαν να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου. Γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Εξαλέν, guys, θα με θυμηθείτε. Φυσικά με σωστή χρήση και συμβουλή πάντα από τον γιατρό και τον
1: φαρμακοποιό σας. Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε αποφασιστικά ανεξάρτητα και ίσως λίγο πεισματάρικα άτομα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη που έχει σήμερα τη γιορτή του.
0: Αλίμονο.
1: Α,
2: εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Το πω.
1: Ναι.
2: Βρείτε μας στο social, Facebook, Instagram και TikTok. Και έχουμε και το Viber 6931-908-908.
1: Και πάμε στις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, αλλά οι καμιλοπαρδάλεις σχεδόν δεν χασμουριούνται ποτέ τους. Και ακόμη οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν το λόγο. Εσύ χασμουριέσαι όμως.
0: Μόλις ακούσει χασμουριτό, παιδιά.
1: Στην Ισλανδία δεν έχουν κουνούπια. Οι απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας δυσκολεύουν τον κύκλο της ζωής τους. Πολύ τυχαίροι. Και επίσης οι άνθρωποι δεν μπορούν να γαργαλίσουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους. Γιατί ο εγκέφαλος προβλέπει την κίνηση και ακυρώνει την έκπληξη.
0: Άρεσε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Ωραία, θα έρθουμε να σε γαργαλίσουμε εμείς τώρα με τον Βασίλη.
1: Όχι.
0: Για εδώ πάμε να ακούσουμε Gone, Gone, Gone τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, τι γίνεται έξω?
1: Καλά τα πράγματα. Μόνο μικρό θεματάκι στα νοσοκομεία στον περιφερειακό.
0: Okay.
2: Δεν βρήκα κάτι viral. Δεν οπότε πειράζει. Θα πάμε στη μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο στην ιστορία. Η οποία, παιδιά, ξέρετε πόσο διήρκησε?
3: Πόσο?
2: 67 χρόνια.
3: Αυτή το νίκιασαν για σπίτι, κανονικά. Πώς,
2: ναι,
3: το,
2: πραγματικά. Λέει ο Ζεν Λεμπόν, θεωρείται ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο στην ιστορία, έχοντας ζήσει στο Grand Hotel για 67 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό λέει που ξεκίνησε ως προσωρινή λύση, εξελίχθηκε σε μόνιμο τρόπο ζωής. Αυτός ήταν πολιτής που ταξίδευε συχνά, οπότε σου λέει: δεν θέλω να επενδύσω, να αγοράσω ένα σπίτι.
3: Παιδί μου, και το πρωινό σου και το τέτοιο σου, ξέρετε καλά τώρα.
2: Οπότε θα μείνω στο ξενοδοχιάκι, θα μου τα έχουν όλα έτοιμα, θα μου καθαρίσουν, θα μου συγυρίζουν.
3: Άσε τώρα, πανέξυπνος. Τι έχουμε, Βασίλη?
1: Έχουμε τραγούδι viral, είναι το Slater, το Dance.

0: Billie Eilish. Και έχει φτάσει η ώρα για παιχνίδι 30 λεπτά μετά τις 6.
1: Για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Αρκεί να μας πείτε ποιο τραγούδι θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Τηλεφωνείτε από τώρα 2310-232-908. 2310-232-908. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που του βάλαμε νεύτη?

0: Δεν στα. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γλυκιά μου, το όνομά σου. Ελληνά.
1: Λίτσα.
0: Λίτσα μου. Λίτσα μου, κουκλίτσα μου. Λίτσα. Λοιπόν, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
1: Από Θεσσαλονίκη, από Εύωσμο.
0: Τι έχει γίνει με τον Εύωσμο σήμερα?
2: Την τιμητική του.
0: Αγαπημένος Εύωσμος, αγαπημένος. Λοιπόν, δώσε το τραγούδι να σου δώσω διπλά εισιτήρια για Οντεόν.
1: Let me be.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: When you move like that. Τι τραγουδάρα ρε παιδιά, τι τραγουδάρα. Λοιπόν Λίτσα, διπλά εισιτήρια για το να δεις όποια ταινία θέλεις εσύ με ακόμη ένα φίλο ή μια φίλη σου.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Πάμε σε break και εσύ Λίτσα μείνε στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου.
3: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται bla bla bla check out.
4: Τι πλακίες είναι αυτές? Πόσο μ' αρέσουνε.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
4: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει?
4: Όχι ρε φιλενάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα
2: Boomer.
4: Δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω να την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
4: Και να μιλάμε, να λέμε
2: I
4: κάτι.
2: Love you.
4: I love your eyes. πρόσεξε. Οπότε μετά το bla bla market, love story market.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Μουσική, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

0: 10 λεπτά πριν από τις 7, εδώ είμαστε. Πολύ αέρα έχει βγάλει έξω. Πάρα πολύ αέρα.
1: Πάρα πολύ, ναι, γιατί.
2: Μας πάρει και μας σηκώσει.
0: Ακάρι. Λοιπόν, παρέα μας φυσικά πάτε και η αγαπημένη μας Nova που φέρνει τον Nova 5G Home Internet, Κατερίνα. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, προσέξτε, χωρίς οπτική ίνα. Αυτό είναι το σημαντικό, παιδιά. Χωρίς οπτική ίνα, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα σε νέα δεν έχω κάτι. Ο Γιώργος Ολιάγκας έχει γενέθλια σήμερα.
2: Να το χαιρόμαστε.
0: Να το χαιρόμαστε, γερός. Δεν έχω κάτι άλλο.
2: Ναι. Αυτό ήτανε.
0: Και χθες είδα και τη Μαρία Ντονά που έδωσε συνέντευξη. Α, όχι. Τι δώρο πήγε η Μαρία Ντονά στην Κατερίνα καινούργιου στο μωρό της χθες.
1: Φορμάκι.
2: Κορδελάκι.
0: Όχι. Όχι.
1: Σαμπουάν.
2: Κουδουνίστρες.
0: Όχι, γιατί σχολιάστηκε στα site αρκετά.
1: Αφρόλουτρο.
0: Μία κορώνα.
1: Μία κορώνα.
0: Ένα στέμα. Γιατί λέει είναι η μικρή πριγκίπισσα.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Πήγε στα αποκριάτικα και πήρε δώρο.
1: Λέγα,
0: αλλά υπάρχει
2: πάνω
0: κακιά.
1: Τα τζάμπο.
0: Λοιπόν. Πάμε σε David Guetta, αγαπημένο Forever Young, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Swims.
1: Μόνο καλά ονειρά, όχι κακά. Φοβόμαστε.
0: Να λόγο τώρα, τι θα δούμε. Άμα δούμε εσένα, κακό θα είναι.
1: Θα είναι τέλειο.
2: Εφιάλτη θα είναι.
0: Στον δρόμο με τις λεύκες. Λοιπόν, παιδιά, φεύγουμε, τα μαζεύουμε.
2: Φαντάσου λίγο, ρε παιδί μου. Είναι η Κατερίνα στο όνειρό σου.
3: Είναι η Μαργαρίτη.
0: Όχι, δεν θέλω.
3: Την αναφορά. Πόσες αναφορές έκανε αναφορά 16 και 20.
0: Πριν αυτό, πριν που ήσουν έξω, αυτό με έλεγε. Ποια έκανες πρώτη. Άσμασε, Κατερίνα. Λοιπόν, φεύγουμε.
3: Φεύγουμε.
0: Τα μαζεύουμε και ανανεώνουμε για αύριο Παρασκευή. Και τι Παρασκευή, τριμέρου, παιδιά.
2: Α, σωστά, το είχα ξεχάσει αυτό.
0: Τι ωραία, τρεις μέρες μακριά από εσάς, εσείς μακριά από μένα. Πολύ ωραία θα περάσουμε. Πέτρος Σοφιανίδης έρχεται τώρα και φυσικά το βράδυ έρχεται η Έλενα Ιρόκο για να κλείσει υπέροχα το βράδυ. Αυτά,
2: ναι.
0: Τα φιλιά μας,
2: ναι.
0: Την αγάπη μας.
2: Ναι.
0: Ναι. Έχει κάτι άλλο να πείτε?
2: Ναι.
1: Ναι, θέλουμε Κωνσταντίνα Αργυρό.
0: Δεν γίνεται, αγάπη μου, σε είπα, βιάζομαι και το κάνεις επίτηδες σήμερα. Είπατε, έχω γιατρό.
1: Α, ναι, α.
0: Peggy Zina, φιλάκια, τα λέμε αύριο. Bye bye.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά του, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτιση προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Okay.
17: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
16: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal. Απλά,
16: τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
16: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
19: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
20: Lucky.
19: Τάκι.
20: Lucky 13.
19: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
20: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
21: Κύριε Lucky, έτοιμα.
19: Τάκης.
21: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
21: Και σε λένε Τάκη.
22: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
23: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
24: έως 200 ευρώ μετρητά.
23: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
25: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
26: Πολλές και όμορφες καλησπέρες, αγαπημένοι μου. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Όπως κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα, μόλις πάει 7 η ώρα, είμαστε εδώ συντονισμένοι στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Απ' όλα έχουμε να πούμε και σήμερα. Θα σας πω ποιος καλλιτέχνης έχει την πιο κερδοφόρα περιοδία στα μισά της σεζόν. Σας φέρνω μια ωραία έρευνα και εννοείται 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως έρχεται το hit list. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Man I Need. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
25: Zoo Radio. The hit list. Νούμερο 10.

0: Νούμερο 6 για Bebe Rexha και Faithless New Religion εδώ στο hit list των Zoo 90,8. Κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου, είναι το lead single από το 4ο studio album της με τίτλο Dirty Blonde και μάλιστα είναι η πρώτη μεγάλη κυκλοφορία της ως ανεξάρτητη καλλιτέχνης πλέον. Λοιπόν, έφτασε επιτέλους η 3 Cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. 28 Μαΐου σήμερα δίνουμε ραντεβού στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωερές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, 6931-908-908 είναι το Viber του Zoo. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε. Πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 5. Θα ακούσουμε Ζέινα και Ζανάντο.
1: Νούμερο 5.
2: Hi, I'm Zena and you're

Έλα, θα τα ακούμε στο Beach Bar σε λίγο καιρό. Jamaican Bam Bam στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Aegean. Αν ψάχνεις για city break ή νησί, σε νησί ή σε κάποιο άλλο μακρινό προορισμό, να σου πω πως η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και σε στέλνει παντού με έκπτωση έως 50% για ταξίδια από 1 Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Οπότε μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Πάμε στο νούμερο 1 που θα ακούσουμε το Παπαούτε Afro Soul. Το πρωτότυπο τραγούδι του Stromae είναι ένα βαθιά συναισθηματικό αυτοβιογραφικό κομμάτι. Ο τίτλος Παπαούτε σημαίνει μπαμπά που είσαι και αντανακλά τον πόνο του καλλιτέχνη που μεγάλωσε χωρίς πατέρα, καθώς ο πατέρας του σκοτώθηκε στη γενοκτονία του Ρουάντα, της Ρουάντα το 1994. Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Ναι, τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται οι συνήθειες για το καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Και κάπως έτσι πάει κιόλα στο πρώτο ημίωρο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στη Μαρία, στον Τζον, στον Λευτέρη, στην Ιωάννα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε λίγες καθυστερήσεις στην Τσιμισκή, στο Βαρδάρι, επίσης στην Κατσιμίδη, στη Λαμπράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Εθνική Αντιστάσεως στο Φίνικα. Για να δούμε λίγο και τον καιρό για αύριο. Λοιπόν, η Παρασκευή μας θα έχει λίγα σύννεφα, ενώ το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 30 βαθμούς. Νταμιάνο Ντάβιτ είναι αυτός με το The First Time και το ακούτε εδώ, στον Ζου.

0: Πόσο μου αρέσει αυτή η κομματάρα. Μελωδία από Άρτζι Μεντούζα και Πολιάνα εδώ στον Ζου 90,8. Και να σας κάνω ένα reminder ότι έχει φτάσει επιτέλους η 3 cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Λοιπόν, απόψε δίνουμε ραντεβού στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωερές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε στη Lady Gaga, η οποία ηγείται στο Top Tours Chart στα μέσα της σεζόν. Σύμφωνα με το Billboard Box Score, η pop star είχε έσοδα 236,2 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε πάνω από 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια κατά τη διάρκεια του Mayhem Ball Tour έως τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo εδώ στον Zoo.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Γερμανός ολέ ολέ.
8: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
16: Hertz Leasing.
15: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
16: Hertz Leasing.
15: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
16: Hertz Leasing.
15: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
17: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Αυγιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Εγώ γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι ακόμα μέχρι και αυτήν την ώρα έχουμε ήλιο έξω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αυτός είναι ο Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Αυγιανίδης μαζί σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Ζουφάν. Λοιπόν, σε λίγο για τους άντρες της παρέας, φέρνω τα τρία χαρακτηριστικά που κάνουν έναν άντρα ακαταμάχητο. Και 8.30 ώρα φυσικά έχουμε το track of the day. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο εδώ στον Ζου. Και ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

αγαπημένο milkshake από το 2003, τώρα εδώ στον Ζου 90,8 και το αφιερώνω στην Λιδία και τη μαμά Ολίνα που πηγαίνουν τριήμερο στο Πευκοχώρι. Να περάσετε υπέροχα, κοριτσιά. Λοιπόν, επειδή το καλοκαίρι είναι περίοδος για φλερτ, τώρα φέρνω τρία χαρακτηριστικά που κάνουν έναν άντρα ακαταμάχητο, χωρίς κόλπα όμως. Αυτά είναι η ήρεμη αυτοπεποίθηση, γιατί κάνει τους άλλους να αισθάνονται ασφαλείς γύρω σου. Επίσης, η παρουσία σου, δηλαδή το να είσαι παρόν κάπου, καθώς οι περισσότεροι θυμούνται τελικά το πώς ένιωσαν δίπλα σου. Και τέλος, ο τρόπος ζωής και η αυθεντικότητα. Οι άνθρωποι έλκονται από όσους έχουν έναν κόσμο δικό τους, με ενδιαφέροντα, πάθη, ρυθμό, φίλους, στόχους, επειδή αυτό δείχνει πληρότητα. Μεταξύ μας τώρα, να σας πω την αλήθεια, αν δεν είσαι όμορφος, θα ακούς το γνωστό «Σε βλέπω μόνο φιλικά».

ένας και μοναδικός Teddy Swims με το The Door εδώ στον Zoo 90,8 και μαζί με το καλοκαίρι έχει έρθει και η 3 Cents Paloma Season. Τα πιο intense 3 Cents parties έρχονται στα πιο hot bars. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν δίνουμε ραντεβού απόψε 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος και 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον

0: Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense παλώμα εμπειρία όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, Paloma Believers, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, τώρα στο Track of the Day σας φέρω ένα τραγούδι το οποίο ξαναζητήσατε. Οι Playmen, ο Μαράση και η Ελένη Φουρέιρα ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πιο δυνατό anthem του φετινού καλοκαιριού, το Tulum. Πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει ethnic vibes, dance ρυθμούς και καλοκαιρινή αισθητική, ενώ στα φωνητικά η Ελένη Φουρέιρα δίνει τη χαρακτηριστική ένταση με την οποία πάντα ξεχωρίζει.
1: Track of the day. Track

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis. Κάθε πρωί στις 7 το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Hey!
1: Όλα τα hits είναι εδώ. Ζου 90,8. Παίζουμε λοιπόν τις επιτυχίες. Να στείλω τις καλησπέρες μου και στον Ηλία, στον Χριστόφορο και στην Κατερίνα. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε το νούμερο 1 πρωινό show της Θεσσαλονίκης, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning. Και παίζετε στις 8 και 20 και 10 και 20, δύο φορές δηλαδή, το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε να ακούσουμε τώρα αγαπημένο Golden από την ταινία K-Pop Demon Hunters εδώ στον Ζου.

0: Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και αυτή η όμορφη καλλιτέχνη. Raven Lynae και Love Me Not εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν φύγω, να σας πω πως ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μην χάσετε τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars. Απόψε 28 Μαΐου στο Αφέσου με τον Εύρης Διαμαντόπουλος, 30 Μαΐου στο Θερμαϊκός με τον Mountain και στο Elephant στη Χαλκιδική με τον Lecroc. Ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Η πιο intense Paloma εμπειρία όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει. Τα λέμε εκεί, απολαύστε υπεύθυνα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Στην παρέα σας όμως έρχεται η Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Εμείς δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan. Γιατί να έχεις fan είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια της Ελλάδος. Και αμέσως μετά Sabrina Carpenter και Man Child. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο. Zoo.
1: Ελλάδα νούμερο 3.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Έφτασε και η Πέμπτη εσείως, 28 Μαΐου σήμερα, και εμείς είμαστε εδώ στον Ζου 90,8 και θα είμαστε παρέα για 3 ολόκληρες ώρες. Η ώρα τώρα είναι 9 και μέχρι τις 12 Zoo Nights. Με την Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο, ξεκινάμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Baby to me και το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία. Παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. 9 και 4 λέει το ρολόι. Εγώ είμαι η Έλενα και τι ωραία σήμερα αυτή η μέρα, η Πέμπτη. Ήτανε πάρα πολύ ζεστή, ναι μεν, αλλά από την άλλη τώρα εγώ στο Σούρπο που ερχόμουν με το μηχανάκι απολάμβανα τόσο πολύ τη διαδρομή. Τα σύννεφα, είχε φανταστικό ουρανό και μ' άρεσε πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε όμως και εσείς πώς περάσατε την Πέμπτη σας σήμερα, πώς ήταν η μέρα σας. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908 και φυσικά να μας βρείτε και στα social Instagram Παπάκι Ζου Radio και TikTok Παπάκι Ζου Radio 908. Ράι και Where is my husband είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Ζου.

αυτή ήταν η πολύ αγαπημένη μας Ζέινα με το Ζανανντό και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα ήταν αισίως η μέρα που φύγανε τα παπλώματα και μπήκανε οι πικέ οι κουβερτούλες, γιατί χθες δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη ζέστη. Και βλέπω τώρα και για αύριο εδώ Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή θα γίνει εδώ ο χαμός από υψηλές θερμοκρασίες. Αύριο μέχρι τους 29, αλλά θα ξεκινάει από 14, οπότε εντάξει. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι φυσούσε λίγο, ακόμα φυσάει. Ευτυχώς, γιατί είπαμε, σήμερα το μεσημέρι είχε πάρα πολύ ζέστη. Και Σαββατοκύριακο κλασικά 28, 29, 30 θα γίνει χαμός, φαντάζομαι. Θα πάμε λίγο θάλασσα, λίγο βουτιές. Είναι η σωστή η περίοδος, η κατάλληλη. Οπότε μια χαρά. Τώρα συνεχίζουμε με σόμπρι και πάρα πολύ ωραίο Homebreaker. Παίζει δυνατά στον

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Replay the Hits και εδώ είμαστε στην πρώτη από τις 3 ώρες που θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Λοιπόν, Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Let me be Loco Loco, Wild Thoughts έρχονται στη συνέχεια. Τώρα, αγαπημένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, και ακούμε Espresso δυνατά στον Zoo.

Alex Warren και Ordinary εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε παρέα και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και ίσως το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχετε ακούσει που λένε πως τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Ακούστε και αυτό. Στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα και να περάσουμε σούπερ με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το μοναδικό μαντίλι της ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα, και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη γιορτή γεμάτη με μουσική. Για όσους θέλουν να μπουν στο μεγάλο πανηγύρι δωρεάν, μοιράζει και διπλές προσκλήσεις, οπότε μπείτε στα social της μπύρας Αλφα έως την 1η Ιουνίου και διεκδικήστε τις. Συνεχίζουμε με Taylor Swift. Είναι το Opa Light και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό

0: Ραδιοφωνικό σταθμό ακούς. Μην είσαι λόκο. Πες ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Η ώρα είναι 10 παρά 1 γιατί είμαι λίγο βιαστική. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και τώρα ξεκινάει το δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights μέχρι και τις 12 λοιπόν και είναι σήμερα 5η 28 Μαΐου. Συνεχίζουμε με 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τώρα ακούμε Jamaican Bam Bam και παίζει στον Ζου.

Πάρα καιρό να ακούσω αυτό το τραγούδι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Bad Bunny, Drake, Mia. Και το ακούσαμε φυσικά εδώ στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και να θυμίσω φυσικά ότι πλέον έχετε διπλές πιθανότητες. Το πρωί στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning παίζετε την Beat the Bomb 8 και 20 και στις 10 και 20 και μπορείτε να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Οπότε μην το χάσετε. Επίσης, κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή, έχουμε τη Μεθάβριλαντ στις 10 ακριβώς. Συντονιστείτε γιατί θα γίνει ο χαμός. Show Me Love είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Zoo.

Εδώ παρέα, εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και για τους συνεφίλ τώρα εδώ πέρα, σας έχω κλασικά τις ταινίες της εβδομάδας. Ξεκινάμε με την ταινία «Η Κρίστοφερ», που είναι η πολύ Κρίστοφερ. Είναι μαύρη κωμωδία. Μετά έχουμε «Backrooms», ταινία τρόμου. Περιπέτεια, η ταινία «Beast». Επίσης μαύρη κωμωδίνα, κωμωδία είναι «Ο τελευταίος Viking». Δραματική «Ένας ποιητής». Και τέλος άλλη μια μαύρη κωμωδία «Homo Sapiens», με ερωτηματικό κιόλας. Αν δείτε κάτι από αυτά και σας αρέσει, να μας το πείτε φυσικά, να μας το στείλετε εδώ μήνυμα στο Viber 6939908908. Και φυσικά κι εγώ αν δω κάτι θα σας ενημερώσω. All of me, John Legend, και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Γαλλία ήδη υπάρχουν τέτοια ταμεία που λέγονται μπλα μπλα μπλα checkout.
3: Τι πλακίες είναι αυτές. Πόσο μ' αρέσουν.
2: Στην Ολλανδία υπάρχουν σούπερ μάρκετ που επίσης το ταμείο πας για να κουβεντιάσεις. Και στη Σκωτία έχουν και αυτοί παρόμοιο πρόγραμμα.
3: Θα πω τώρα για τα σούπερ μάρκετ ότι το αυτόματο ταμείο δεν μ' αρέσει.
2: Δεν σ' αρέσει.
3: Όχι, ρε φίλε, Νάδα, δεν μου αρέσει με το αυτόματο ταμείο. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι θέμα boomer. Θέλω να πάω την πω την άλλη.
2: How do you do? You are beautiful.
3: Και να μιλάμε, να λέμε κάτι.
2: I love you.
3: I love your eyes. Πρόσεξε. Οπότε μετά το bla bla market, love story market.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: τροφιμέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: We play the hits.
4: Ζου 90,8 και We Play The Hits. Εδώ λίγο μετά τις 10.30 έχουμε δρόμο μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Ελένα και φέρνω Μπαγκαράγκα, Undressed, The Fate of Ophelia. Ένας χαμός για τη συνέχεια. Τώρα Γκαμπριέλα παίζει δυνατά στον Ζου.

όσο είχα κολλήσει μόλις είχε βγει αυτό το τραγούδι, το ακούγα συνέχεια και ακόμα τώρα, τώρα που δηλαδή το άκουσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Σενιωρίτα, Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο, και φυσικά έπαιξε εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα μαζί σας μέχρι τις 12 και τι έρχεται και φέτος 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Ρίζες Fest 2026 στο Θέατρο Γης και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό του μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα φυσικά είναι και χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη Μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και όποιος θέλει να πάει εκεί δωρεάν, μπαίνει στα social της Αλφα τώρα έως 1η Έκτου και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Εντάξει, αυτό δεν χάνεται. I adore you έρχεται και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: πρωινά. Zoo Radio 3 Top 5. Yeah. We play the hits, we play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και καλησπέρα στους βραδινούς μου τους φίλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8 και αυτό είναι το τρίτο μας μέρος για σήμερα. Πέμπτη 28 Μαΐου και Zoo Nights για 60 λεπτά ακόμη. Εγώ είμαι η Έλληνα Ρόκα και θα είμαι στην παρέα σας και θα γίνει ένας χαμός για τη συνέχεια. Life is simple, cry for me, golden έχω για το επόμενο δεκάλεπτο. Έρχονται 10 επιτυχίες και θα είναι στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και θα παίξουν στον Zoo. If you don't like something,

ωραίο throwback ήταν και αυτό. Pump It από το 2005 είναι αυτή η επιτυχία και φυσικά έπαιξε στον Zoo 90,8, γιατί εδώ νομίζω ότι ο τρίτο μας μέρος πάντα έχει τα καλύτερα τραγούδια. Έχω δηλαδή το vibe έχει ανέβει, δεν καταλαβαίνετε. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και βλέπω αέρας έξω, καλά κρατεί, φυσάει δυνατά. Επικοινωνία τώρα, περιμένω στο Viber 6931-908-908 και φυσικά Instagram παπάκι Zoo Radio και TikTok παπάκι Zoo Radio 908 και έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90,8. Κατεβάστε την για να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Olivia Dean, Man I Need και παίζει στον Zoo.

Sweet και αυτός ήταν ο Hozier. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και μέχρι τώρα τα μίλ στα Mac ήταν απλώς γιάμι. Τώρα το νέο Aquila's Meal από τα Mac είναι μάλλον το πρώτο που είναι και γιάμι και έχει και soundtrack. Γιατί στη συνεργασία του Aquila με τα Mac παίζει παντού το πάρτο. Και μαζί του έρχεται και το πιο hype meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken mac nuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Πεινάω.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμά.
4: Είναι πιο πικάντικο, έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

σε όλους που είναι εδώ μέχρι τώρα στην παρέα μας. 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες και σας έχω για το τελευταίο μας μισάωρο. I like it, Papa Ute Move. Σε πολύ λίγο τώρα είναι η Billie Eilish και Beats of a Feather. Παίζεις

πολύ ωραίος και ανεβαστικός Bruno Mars, Just Might, παίζει εδώ, το ακούσαμε στον 90,8 και λίγο πριν τις 12, αυτό ήτανε, πάει και η Πέμπτη και πάει και ο Μάιος, πλάκα πλάκα, αυτό ήτανε, μπήκε το καλοκαίρι, την Δευτέρα μπαίνει εσύρος δηλαδή, και αύριο Παρασκευή φυσικά η μέρα ξεκινάει στις 7, εδώ στον Zoo, Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning έρχονται και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αύριο, μεθαύριο στις 10 ακριβώς και θα γίνει χαμός. Εμείς θα τα πούμε φυσικά και αύριο το βράδυ στις 9 για 3 ολόκληρες ώρες Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και τώρα σας αφήνω με love. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω. Σας αφήνω τέλος πάντων. Καλό βράδυ, καλή νύχτα σε όλους. Γεια σας.

0: Axel. DJ O.
1: Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Around the world.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. I've seen the devil dance sunset in every place.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please be the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
2: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
3: έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
2: Είναι κάποιος ο οποίος θέλει να σου πει χρόνια πολλά και θέλει να σου πει μην παιδεύεις τόσα χρόνια αυτό το κορίτσι, ρε, την Ελένη. Γιατί την παιδεύεις τόσα χρόνια?
3: Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι.
2: Ποιος είμαι?
3: Είσαι αυτός που ακούει στο ράδιο. Μιλάκης και παρέα.
2: Αγόρι μου καλό. Πόσο γίνεσαι σήμερα?
3: 31.
2: Πόσο καιρό το έχεις το κορίτσι?
3: Είμαστε μαζί 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια και τι κάνετε μαζί δηλαδή τώρα?
3: Περνάμε καλά κυρίως.
2: Αυτό είναι.
3: Χαιρόμαστε τη ζωή μας.
2: Ποια είναι η πιο ωραία σου ανάμνηση?
3: Κοίτα,
2: ναι.
3: Θα πω
2: αλήθεια.
3: Είμαι
4: στον αέρα.
3: Θα βάλουμε και την Ελένη ότι διακοπές μας στοιχείο.
2: Τι καλό παιδί.
4: Αν δεν ακούγε Ελένη.
2: Αν, ναι. Τώρα πες την αλήθεια. Έκανα καλό μωρό, έπαιξε άλλο τίποτα.
3: Θα επιμείνω σε αυτό που είπα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Μερικά κρυφά tricks θα τα έλεγα εγώ.
3: Αχα.
2: Θέλω να τα δοκιμάσετε και δεν θέλω να κοροϊδέψετε.
3: Εμείς κοροϊδεύουμε ποτέ εσένα?
2: Ναι.
3: Πες μου μια φορά.
2: Ναι, τώρα δεν μου έρχεται.
3: Α, το κλασική απάντηση.
2: Λοιπόν, όταν δεν σε παίρνει ο ύπνος, Βασίλη, μπορείς να ανοιγοκλείσεις γρήγορα τα μάτια σου, λέει, για ένα λεπτό. Άμα έχεις, λέει, πολύ άγχος, βάλε το χέρι σου στην καρδιά και πάρε αργές, βαθιές ανάσες. Εσύ που νιώθεις τεμπελιά,
3: ναι,
2: βούρτισε τα δόντια σου με το αριστερό χέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Πας τουαλέτα, παίρνεις νοδοντόβουρτσα με το αριστερό
3: όπως
2: χέρι.
3: Όπως όμως ήταν η τέταρτη επιλογή. Γιατί και αυτό γίνεται. Πας τουαλέτα με το αριστερό και γίνεται κόλαση. Λοιπόν. Σαν να είναι άλλη.
2: Έλα ρε, σταμάτα.
4: Είναι πιο πικάντικο έτσι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.